0: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

στον δρόμο και φύγες. Έφυγες και πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Κύπρος και Λίβανος θα έχουν σήμερα την πρώτη τεχνική συνάντηση για την εκπόνηση μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης με τη συμμετοχή της Παγκόσμιας Τράπεζας. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας και Υδάτων του Λιβάνου σε τηλεοπτική συνέντευξη στη Βηρετό, η κυπριακή πλευρά είχε προτείνει στον πρόεδρο του Λιβάνου κατά την επίσκεψή του στο νησί πριν από μερικούς μήνες την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο Λίβανο. Ακολούθησε επίσκεψη του Λιβάνιου Υπουργού στην Κύπρο και συμφωνία των δύο κυβερνήσεων με την Παγκόσμια Τράπεζα για τη χρηματοδότηση της σχετικής μελέτης. Τον Ιούλιο, οι Υπουργοί Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός και Τζο Σάντι συμφώνησαν στους όρους αναφοράς και στη σύσταση Κοινής Τεχνικής Επιτροπής. Αρχικά θα εξεταστούν το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και η οικονομική σκοπιμότητα διαφόρων σεναρίων. Μόνο εφόσον τα πρώτα ευρήματα είναι θετικά, θα ακολουθήσει λεπτομερής τεχνοοικονομική αξιολόγηση του έργου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας του Λιβάνου, μια θετική αξιολόγηση θα άνοιγε το δρόμο για σύνδεση του Λιβάνου όχι μόνο με την Κύπρο αλλά και με το ευρωπαϊκό ηλεκτρικό δίκτυο μέσω της σχεδιαζόμενης διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας. Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει κοστίσει στο κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών 38 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξή του. Η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό προειδοποίησε ότι ακόμη και αν η στάση της ένοπλης σύγκρουσης μειωθεί, ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Σε περίπτωση κλιμάκωσης που σημειώθηκε στις τελευταίες εβδομάδες, το κόστος θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Τις επόμενες μέρες θα επαναλειτουργήσει ο αγωγός Ανατολής Δύσης Σαουδικής Αραβίας, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα το Ριάντ αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά τον αγωγό και ανέστειλε τη φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω επιθέσεων από οργανώσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Γερουσιαστές αντιπολίτευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν το διευθυντή του FBI κατά τη διάρκεια επεισοδιακής ακρόασης στο Αμερικανικό Κογκρέσο για κατάχρηση της θέσης του στην ηγεσία της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας και για εκφοβισμούς δημοσιογράφων. Ο διευθυντής του FBI απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες αυτές, δίνοντας έμφαση από πλευράς του στο ότι ο απολογισμός του στην υπηρεσία δείχνει μείωση της εγκληματικότητας, εντατικοποίηση του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών και των απατών. Δημοκρατικός γερουσιαστής που κατήγγειλε το διευθυντή του FBI ότι οι δημοσιογράφοι γράφουν κάτι για τον πρόεδρο των ΗΠΑ και το FBI διενεργεί εφόδους στα σπίτια τους και κλητεύει τις μητέρες τους να παρουσιαστούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

0: Στα 50 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το συνολικό κόστος των ετοιμάτων των συντεχνιών για το ορομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό για την τριετία της σύμβασης, αναφέρει σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Καλεί τις συντεχνίες να ξανασκεφτούν την απόφασή τους για απεργία την Πέμπτη και να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αναφέρει ότι ο ισχυρισμός πως η κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί στις χαμηλότερες μισθολογικές βαθμίδες δεν ευσταθεί, προσθέτοντας ότι μόλις 68 από τους 65.000 ορομίσθιους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει πως θα ήταν ανεύθυνη ενέργεια αν μια υπεργία είναι καθολική χωρίς πρόνοια για προσωπικό έκτακτης ανάγκης σε ευαίσθητες υπηρεσίες. Ο διάλογος και η ενημέρωση πρέπει πάντοτε να προηγούνται της όποιας αποχής από το μάθημα, αναφέρει σε γραπτή δήλωση Υπουργός Παιδείας σχετικά με την απόφαση της ΨΕΜ για αποχή από τα μαθήματα σήμερα για μια διδακτική περίοδο. Η Αθηνά Μιχαηλίδου σημειώνει πως τα ζητήματα για τα οποία διαμαρτύρεται η ΨΕΜ είναι αυτά που η κυβέρνηση αναγνωρίζει ως προτεραιότητες και στα οποία εργάζεται συστηματικά. Επισημαίνει πως σε ό,τι αφορά την ύλη, το Υπουργείο άρχισε να εφαρμόζει συνολική αλλαγή του παιδαγωγικού μοντέλου. Για τις κτηριακές υποδομές αναφέρει ότι ανακοινώθηκαν έργα ύψους 132 εκατομμυρίων ευρώ. Για τα κλιματιστικά, ο Υπουργός Παιδείας διαβεβαιώνει πως όλα τα σχολεία της Κύπρου θα έχουν κλιματιστικά με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα εγκατάστασης και λειτουργίας. Αναφορικά με το θέμα της στολής, σημειώνει ότι έχει διευθετηθεί εδώ και μήνες με σχετικές εγκυκλίους προς τα σχολεία με τις οποίες επιτρέπεται η χαλάρωση όταν η θερμοκρασία είναι ιδιαίτερα ψηλή, σε συνεννόηση της διεύθυνσης του σχολείου με το σύνδεσμο γονέων και μόνο κατ' εξαίρεση. Στην περιοχή Αγίου Σωζόμενου στην επαρχία Λευκωσίας θα αναγερθούν οι νέες κεντρικές φυλακές σύμφωνα με απόφαση που λήφθηκε σε σύσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Κώστας Φυτηρής και εκπρόσωποι των αρμοδίων υπηρεσιών. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου, η επιλογή του χώρου έγινε με κριτήρια κόστους και χρόνου, ενώ παράλληλα προχωρούν οι ενέργειες για το σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση του έργου. Κατά τη σύσκεψη εξετάστηκε η πρόοδος των διαδικασιών και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου. Όπως εξηγεί το Υπουργείο, η επιλογή του κρατικού τεμαχίου στον Άγιο Σωζόμενο έγινε κατόπιν αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων με βασικά κριτήρια το συνολικό κόστος και το χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία των αναγκαίων υποστηρικτικών υποδομών. Στόχος της κυβέρνησης, σημειώνεται στην ανακοίνωση, είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου σωφρονιστικού συγκροτήματος με τον οικονομικότερο, ταχύτερο και λειτουργικότερο τρόπο.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Διγλωσία και πολλά αναπάντητα ερωτήματα προκύπτουν από τις τοποθετήσεις της Αρχής κατά της Διαφθοράς και της Ηγεσίας της Νομικής Υπηρεσίας σχετικά με την πολύκροτη έρευνα για το Μαύρο Βαν και τους χειρισμούς από το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα που προχώρησε σε αναστολές ποινικών διώξεων για την οποία υποβλήθηκε καταγγελία από το 2003 μέσω του τότε Γενικού Ελεκτίου Οδυσσέα Μιχαηλίδη, χωρίς ωστόσο να διερευνηθεί σε αυτά τα τρία χρόνια. Στην ανακοίνωση της η Αρχή ρίχνει την ευθύνη για τον τερματισμό της έρευνας στο Γενικό Εισαγγελέα, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ακολούθησαν συναντήσεις και αλληλογραφία όπου η ηγεσία της νομικής υπηρεσίας έτυχε ενημέρωσης για τις πτυχές της έρευνας που θα διερευνηθούν. Σε δηλώσεις στο Ραδιοκόσμος, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να ζητήσει την αλληλογραφία του Γενικού Εισαγγελέα με την πρόεδρο της Αρχής κατά της Διαφθοράς και να παρέμβει ώστε να διασφαλίσει τη διεξαγωγή της έρευνας για το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Οτιδήποτε άλλο, είπε, συνιστά διαπλοκή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεντιμπιώτης διαβεβαίωσε την αντιπροσωπεία του Δήμου Πόλεως αλλά και τον πρόεδρο του ΕΟΑ ότι εντός Σεπτεμβρίου θα τους ενημερώσει για τις διαβουλεύσεις που θα κάνει με την Αρχή Λιμένων και το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τις καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στα δύο έργα υποδομής της περιοχής, το αποχετευτικό και την επέκταση του λιμανιού στο Λατσί. Ο πρόεδρος του ΕΑ, Χαράλαμπος Πτωκοπίτης, χαρακτήρισε επικοδομητική τη συνάντηση στο Προεδρικό, σημειώνοντας πως για το δίκτυο βρύων υδάτων υπάρχει κατανόηση ότι θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με το αποχετευτικό και ότι το κόστος θα πρέπει να καλυφθεί με κρατική χορηγία. Η Προεδρία πρόσθεσε θα προχωρήσει άμεσα σε διαβούλευση με την Αρχή Λιμένων για το έργο της επέκτασης του λιμανιού Λατσού με το Υπουργείο Οικονομικών για το αποχετευτικό έργο πόλεως Χρυσοχούς με στόχο την εξέβραση λύσεων αλλά και την επίσπευση των απαιτούμενων διαδικασιών και θα ενημερώσει σχετικά το Δήμο και τον ΕΟΑ εντός Σεπτεμβρίου. Η Πάφος είχε τη χειρότερη θέση σχετικά με την εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία, ανέφερε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Χρήστα Θοσαβίδης. Με αφορμή την παρουσίαση των στοιχείων στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής σήμερα, ο κ. Σαβίδης εξέφρασε την απογοήτευσή του για την κατάσταση που επικρατεί ιδιαίτερα στην Πάφο. Παράλληλα, τόνισε ότι είναι άδικη η κριτική που ασκείται στο Υπουργείο Παιδείας, σημειώνοντας ότι η ευθύνη για τα κλιματιστικά ήταν των σχολικών εφοριών. Η παρούσα κυβέρνηση, πρόσθεσε, είναι αυτή που αποφάσισε την εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλα τα σχολεία. Η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέα μελέτη βιωσιμότητας για το δρόμο κάτω από Πάφου Κόλπου των Κοραλίων, αντί να υλοποιήσει το έργο μέσα στο 2026, αποτελεί ακόμη μία προκλητική υπαναχώρηση και ακόμη μία απόδειξη της κυβερνητικής ασυνέπειας απέναντι στην επαρχία Πάφου, καταγγέλει η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ. Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση, η κυβέρνηση είναι ανακόλουθη ακόμη και με τις δικές της δεσμεύσεις και αποφάσεις. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας, τονίζει, το οποίο συζητείται εδώ και χρόνια, έχει επανειλημμένα εξαγγελθεί και για το οποίο έχουν δοθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, παραπέμπεται ξανά σε μελέτες, αναβολές και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ επισημαίνει ότι η Πάφος δεν χρειάζεται άλλες μελέτες για να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα του έργου. Χρειάζεται πολιτική βούληση, αποφάσεις και υλοποίηση. Η νέα μελέτη δεν μπορεί να μετατραπεί σε άλοθη για να παραπεμφθεί το έργο σε ελληνικές καλέντες. Το ΑΚΕΛ Πάφου καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις της επαρχίας, το Δήμο Ακάμα και τους άλλους δήμους της Πάφου, τις κοινότητες Χλώρακας Λέμπας, τοπικές αρχές και τους οργανωμένους φορείς να αντιδράσουν δυναμικά και να κινητοποιηθούν άμεσα. Η Πάφος, τονίζει το ΑΚΕΛ, πρέπει να διεκδικήσει ενωμένη αυτό που δικαιούται. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Ηλίας Μυριάνθος χαρακτήρισε αναγκαία τη βελτίωση του δρόμου από τα Λουτρά της Αφροδίτης στη Φοντάνα Μορόζα και δήλωσε στο Ραδιοκόσμος ότι εμπιστεύεται απόλυτα το τμήμα Δασών για τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργήσει. Ο Ηλίας Μυριάνθος είχε κληθεί να σχολιάσει τη δήλωση του Διευθυντή του Τμήματος Δασών, Σάβα Ιεζεκίλ, ότι τα έργα βελτίωσης του δρόμου θα αρχίσουν τον Οκτώβριο και θα ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του χρόνου. Το Τμήμα Δασών, είπε ο κ. Μυριάνθους, έχει την τεχνογνωσία για να υλοποιήσει το έργο και έχει αποδείξει έμπρακτα την ευαισθησία του για την προστασία του περιβάλλοντος. Αποχωρεί από την Επαρχιακή Επιτροπή της ΕΔΕΚ ο Βάσος Δημητρίου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι δεν προτίθεται να επαναδιεκδικήσει εκλογή στην επαρχιακή ηγεσία του κόμματος στις επερχόμενες επαρχιακές εκλογές. Όπως ανέφερε, πιθανό να διεκδικήσει θέση στην Κεντρική Επιτροπή στο Πολιτικό Γραφείο της ΕΔΕΚ. Στο μεταξύ, την πρώτη επίσκεψή της στην Πάφο θα πραγματοποιήσει στις 7 σήμερα το απόγευμα η νέα πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Σοφία Χριστοδούλου Μακρύ, για συνάντηση με μέλη και στελέχη του κόμματος. Το αίτημα του Δήμου για δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής στην πόλη Χρυσοχούς συζήτησε ο Δήμαρχος σε συνάντηση με τον Υπουργό Εμπορίου Βιομηχανίας. Κατά τη συνάντηση, ο Δήμαρχος υπογράμμισε την οριμότητα και την αναγκαιότητα της υλοποίησης του έργου, το οποίο θα συμβάλλει στην επιχειρηματική ανάπτυξη του Δήμου. Ο Υπουργός ανέφερε ότι εντός Νοεμβρίου θα αξιολογηθούν τα έργα προτεραιότητας του Υπουργείου, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου της βιοτεχνικής περιοχής από εξοικονομήσεις του Υπουργείου για να μπορέσει να προκηρυχθεί το έργο εντός του 27. Το έργο είναι της τάξης των 4 εκατομμυρίων ευρώ συν ΦΠΑ. 41χρονος Ελληνοκύπριος συνελήφθη για υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. Σύμφωνα με την αστυνομία, διαβάστηκε στα μέλη της δύναμης πληροφορία ότι κάποιο πρόσωπο είχε στην κατοχή του ανιχνευτή μετάλλων και κασμά και έσκαβε πλησίων του αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή των Κουκλών. Μέλη του τοπικού αστυνομικού σταθμού μετέβησαν στην περιοχή, εντόπισαν τον 41χρονο Ελληνοκύπριο, ο οποίος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα για τα αδικήματα της παράνομης εσκαφής με σκοπό τον εντοπισμό αρχαιοτήτων και κατοχή ανιχνευτή χωρίς άδεια. Οχταήμερη προσωποκράτηση σε 4 νεαρούς 17 και 18 ετών αποφάσισε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου στο πλαίσιο διερεύνησης 10 υποθέσεων που αφορούν

ενώπιον του κακουριωδικίου πάφου στις 7 Οκτωβρίου, κρίνοντας ότι δεν υπήρξε οποιοδήποτε σφάλμα στην πρωτόδικη κρίση για τον κίνδυνο φυγοδικίας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ιεροκήπια 2026 παρουσιάζεται απόψε στις 8 στο Γυμνάσιο Γεροσκήπου η θεατρική κωμωδία «Απόψε δεν είμαι για κανέναν» του Χουάν Κάρλος Ρούμπιο. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

0: Στην Πάφο σήμερα θα διανυχτερεύουν τα φαρμακεία της Χριστιάνας Παπαδοπούλου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 83, του Ίκαρου Πολυκάρπου στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 29 και της Άννας Ερωτοκρήτου στη Βασιλέως Στασίκου 3 στο Προδρόμι.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα παρατηρούνται το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητή ασθενείς τριών μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά, 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική ασθενής και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Πέμπτη ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος και το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζει. Το βράδυ αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να αιωρείται αραιή σκόνη. Την Παρασκευή ο καιρός είναι μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Το Σάββατο θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση μέχρι την Παρασκευή για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Το Σάββατο θα σημειώσει μικρή άνοδο. Δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Κύπρος και Λίβανος θα έχουν σήμερα την πρώτη τεχνική συνάντηση για την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης. Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει κοστίσει στο κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών 38 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξή του. Τις επόμενες ημέρες θα επαναλειτουργήσει ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο διάλογος και η ενημέρωση πρέπει πάντοτε να προηγούνται της όποιας αποχής από το μάθημα, να φέρει σε γραπτή δήλωσή της Υπουργός Παιδείας. Στα 50 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό κόστος των ετοιμάτων των συντεχνιών για το ρωμίστιο κυβερνητικό προσωπικό για την τριετία της σύμβασης, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών. Προφυλακίστηκαν στην Αθήνα οι δύο γιατροί που ευθύνονται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου είναι η εκπομπή Διαδρομές. Στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα δούμε πώς καταγράφουν σήμερα την επικαιρότητα. Θα κάνουμε αρχή με τον πολίτη, ο οποίος έχει κύριο θέμα «Απροστάτευτη από κέντρα μαϊμού». Τρίτη καταγγελία από Υπουργείο Υγείας στην αστυνομία για την κλινική εντός εισαγωγικών στη Λάρνακα. Μετά το δημοσίευμα του πολίτη για το κέντρο στη Λάρνακα, ευνηδιαστικός έλεγχος εντόπισε μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και πρακτικές που κατά το Υπουργείο Υγείας δεν διασφάλιζαν την υγεία των ασθενών. Το Υπουργείο Υγείας παραδέχεται την ίδια στιγμή ότι στο συγκεκριμένο κέντρο δεν είχε δοθεί ποτέ άδεια για να λειτουργεί είτε ως κλινική είτε ως κέντρο ημερήσιας νοσηλείας. Παραδοξότητα, σε αδειοδοτημένα νοσηλευτήρια επιβάλλονται από το Υπουργείο Υγείας κυρώσεις ή ακόμη και λουκέτο, ενώ για έναν χώρο χωρίς άδεια περιμένουν την ποινική διαδικασία, αφήνοντας απροστάτευτους και εκτεθειμένους όσους παραπλανούνται από τέτοιου είδους κέντρα. Μέσα σε 15 ημέρες το Υπουργείο Υγείας υπόσχεται τώρα να χαρτογραφήσει τα κέντρα επεμβατικών θεραπείων την ώρα που ο συνήγορος του ασθενή προειδοποιεί ότι οι κατακαιρματισμένοι έλεγχοι δεν εγγυώνται ασφαλή περίθαλψη και έγκαιρη κρατική παρέμβαση. Δήλωση Σαββίδη ανοίγει το δρόμο για νέα έρευνα για το Βάνο. Ο Γενικός Εισαγγελέας επιβεβαίωσε με γραπτή δήλωσή του ότι η καταγγελία εναντίον του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα για την υπόθεση του Μαύρου Βαν δεν διερευνήθηκε από τον ποινικό ανακριτή, εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο στην αρχή κατά της διαφθοράς να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια της έρευνας. Σύμφωνα με πληροφορίες του πολίτη, δύο Βρετανοί ερευνητές που επιλέγηκαν να διενεργήσουν την έρευνα είναι οι ίδιοι που ερεύνησαν το Σαββαγγελί το 2023 για τρεις υποθέσεις αναστολής ποινικών διώξεων χωρίς να εντοπίσουν αδικήματα διαφθοράς. Από τις 9 καταγγελίες που υποβλήθηκαν εναντίον του Σάββα Αγγελίδη, οι 6 απορρίφθηκαν, οι 2 τέθηκαν στο αρχείο και παραμένει σε εκκρεμότητα μόνο για τα χρυσά διαβατήρια. Σήμερα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος συνεδρίαση Μπαρούτι για τους ακτιβιστές λαθροθυρίας. Σχολεία κλιματιστικά από το πρώτο κουδούνι στην πρώτη αποχή. Νέες φυλακές Άκυρο για Μαθιάτη, Πάνε, Άγιο Σωζόμενο. Από Υπουργείο Οικονομικών, κοφτό όχι για αυξήσεις σε ορομίσθιους. Επιστρέφουν βαριά ονόματα. Πιάνει τόπο η κίνηση μάτι της νέας Προέδρου της ΕΔΕΚ. Έτοιμοι να επιστρέψουν στην ΕΔΕΚ, δήλωσαν οι Δημήτρης Παπαδάκης και Κωσής Ευσταθίου μετά την ακύρωση όλων των διαγραφών. ΕΜΕΡ Λεμεσού, αυξήσεις στα κόμιστρα λεωφορείων από Νοέμβριο. Σήμερα πρώτη στο δικαστήριο για τη Σάντι, Μακάριος Δρουσιώτης και Κυριάκος Κυριάκου εμφανίζονται σήμερα στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για παραπομπή του σε απευθείας δίκη στο Κακουργιοδικείο. Λατινοπούλου ήρθε η ασυλία της, αντιμέτωπη με ποινική διαδικασία για συμμετοχή στις ευρωεκλογές με πλαστές υπογραφές. Ηνωμένο Βασίλειο επιστρέφει το φάντασμα εντός εισαγωγικών της διάλυσης. Οι ηγέτες Ουαλίας, Σκωτίας και Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν συμφωνία με στόχο την αποχώρηση από το Ηνωμένο Βασίλειο. στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, αποφασισμένη να τους κοιτάξει στα μάτια. Φωτογραφία εδώ του Κένικ Μπέρκ, προφανώς για την Ομόνια, το παιχνίδι της για το Link Face του Europa Link με την Θέλτα απόψε. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Συνεχίζουμε με την αλήθεια, η οποία έχει κύριο θέμα «Διεκδικεί πίσω το δίκο». Ο Νικόλας Παπαδόπουλος ακυρώνει τις λευκές επιταγές εντός εισαγωγικών και επαναφέρει όλα τα σενάρια για το 2028. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος απαντά στους δύο υπουργούς και αντιπροέδρους του κόμματος που προεξόφλησαν τη στήριξη Χριστοδουλίδη. Οι επιδόσεις της κυβέρνησης και η προβληματική συνεννόηση με το Προεδρικό θα καθορίσουν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ανοιχτή διάβλη με ΑΚΕΛ και ΑΛΜΑ, παράλληλα με την προσπάθεια συνένωσης ΔΥΚΟ, ΔΥΠΑ, ΕΔΕΚ και οικολόγων. Πονοκέφαλος ο Κυριάκος Κινεβέζος, καθώς πιθανή υποψηφιότητά του αντλεί από την ίδια δεξαμενή και κόβει από ΔΥΚΟ και Χριστοδουλίδη. GSI άνω ποταμών, πρωτοφανείς αντιφατικές δηλώσεις του Προέδρου και απέκδυση ευθυνών. Πολυγλωσία για την επίδραση της ηλεκτρικής διασύνδεσης στην τιμή του ρεύματος, ασάφειες για το ποιο ζήτησε την επικαιροποίηση για την πληρωμή και ισχυρισμός πως τα 125 εκατομμύρια θα πληρώσει η κυβέρνηση και όχι οι πολίτες. Αποσπασματικά επιλεκτικά τα στοιχεία. Απάντηση Γενικού Εισαγγελέα στην ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το Μαύρο Βάνο. Γιώργος Σαββίδης σημειώνει ότι είναι υποχρεωμένος να απαντήσει, παρόλο που αναγνωρίζει ότι η συνέχιση της ανταλλαγής ανακοινώσεων δεν βοηθά την εικόνα των θεσμών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδέχτηκαν ότι έχουν όπλα στο διάστημα. Πλασμαφαίρεση ξυλώνουν το δίκτυο των ύποπτων ιατρικών κέντρων. Κλιματιστικά δεν αντέχουν οι μαθητές και προχωρούν σήμερα σε απεργία. Θάνατος Μαζονάκη αντιμέτωποι με ισόβια ή κομπογιανίτες. Καύσιμα στα 2 ευρώ σκαρφάλωσε το ντίζελ. Αβέροφ νεοφύτου επιστρέφει για το 28 με ισχυρά πλεονεκτήματα. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας και πάλι για την Ομόνια, στην πισίνα από τα βαθιά. Αυτά και από την πρώτη σελίδα της αλήθειας. Συνεχίζουμε με την Χαραυγή. Αν δεν μπορούν να ερευνήσουν, να παραιτηθούν. Καραμπινάτη θεσμική διαφθορά και διαπλοκή επί Αναστάσης Σιάδη Δυσσή με συγκάλυψη από την νομική υπηρεσία. Πανηγυρίζει ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν για τον τερματισμό της έρευνας της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς για την υπόθεση του Μαύρου Βαν, την ώρα που κυβέρνηση και συγκυβερνώντα κόμματα τηρούν σιγή όπως και ο Δυσσή και το ΕΛΑΜ. Το ΑΚΕΛ επαναφέρει το ζήτημα στη Βουλή καθώς αφορά την αξιοπιστία των θεσμών, τη λειτουργία του κράτους δικαίου, την ασφάλεια του κράτους και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Η δημοκρατία και ο περιβαλλοντικός ακτιβισμός δεν φημώνονται, επιστολή του ΑΚΕΛ στην πρόεδρο της Βουλής για συμμετοχή των περιβαλλοντικών οργανώσεων στη συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Έρευνες και στην Κύπρο σε ιατρικά κέντρα για μηχανές πλασμαφαίρεσης, αξιοπρεπείς συντάξεις χωρίς νέες επιβαρύνσεις, μήνυμα ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού δεν μπορεί να γίνει σε βάρος των εργαζομένων και των συνταξιούχων, έστειλε χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου. Ολοκλήρωση του τερματικού φυσικού αερίου το 29 υπόσχεται η ΕΤΙΦΑ. Αισιόδοξη ότι το τερματικό φυσικό αερίου στο Βασιλικό θα ολοκληρωθεί το 2029, εμφανίστηκε χθες η Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου ενώπιον της Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής. Αγροτικός τομέας, επιπρόσθετες ποσότητες νερού για μόνιμες καλλιέργειες, ακυρώνεται και η άδικη απόφαση για ολική αποκοπή νερού σε εποχικές φυτείες. Σχολικά προβλήματα, οι μαθητές ζητούν τα αυτονόητα βιβλία, κλιματισμό, υποδομές, αποχή σήμερα από τα μαθήματα, οι κυβερνώντες να περάσουν από τα λόγια στην πράξη, τονίζει το ΑΚΕΛ. Απέτησαν τη ματέωση των καταστροφικών σχεδίων των Βρετανών για τις κεραίες. Έτοιμος για συμφωνία σε 6 από τα 7 σημεία που έθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, δηλώνει ο Έρχουρμαν. Αθλητισμός, Ομόνια μετρά αντίστροφα για τον αγώνα με τη Θέλτα, πάφος ευσύ με ανοιχτά πανιά προς την απόλυτη κυριαρχία. Αυτά είναι τα θέματα και από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Συνεχίζουμε με τον Φιλελεύθερο, ο οποίος έχει κύριο θέμα επίσης για το ΒΑΝ. Άδειασε τον Σαββίδη η αρχή κατά της διαφθοράς. Αποχώρησε ο Αγγελίδης εφόσον ξεκαθάρισε ότι η έρευνα αφορούσε και τον ίδιο. Με ανακοίνωση της χθες το πρωί, η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς ανέφερε ξεκάθαρο ότι ενημέρωσε τον Γιώργο Σαββίδη πως πρόκειται να διερευνήσει τις δύο πτυχές της υπόθεσης του μαύρου βαν που αφορούσαν ενδεχόμενα συμβίβαστο του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάβα Αγγελίδη. Διέψευσε με άλλα λόγια του Γενικού Εισαγγελέα, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως στη συνάντηση της 29ης Ιουλίου στα γραφεία της νομικής υπηρεσίας ο κ. Αγγελίδης αποχώρησε όταν διαφάνηκε πως η έρευνα επρόκειτο να απασχολήσει τον ίδιο. Ο Γιώργος Σαββίδης απάντησε 5 ώρες αργότερα, αναφερόμενο σε περιεχόμενο επιστολών που δεν αποκαλύπτεται, αλλά δεν άγγιξε την ουσία και τα όσα αποκάλυψε η αρχή για την συνάντηση. Σε κεντρικό σημείο, δύο υποθέσεις ενδεχόμενου ασυμβίβαστου του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Νομική γνωμάτευση, παγώνι, λιμάνι και μαρίνα. Στα 415 εκατομμύρια, ο προκαταρκτικός σχεδιασμός για λιμάνι και μαρίνα Λάρνακας. Αμονή για τη νομική γνωμάτευση προκαλεί αντιδράσεις και δυσφορία στους φορείς της πόλης. Αποφάσεις για πρόσθετες ποσότητες νερού σε αγρότες. Υδατικό κόστος παραγωγής και αυθόδης πυρετός πιέζουν ασφυκτικά τους παραγωγούς. Σχέδιο για 4 νέες μονάδες αφαλάτωσης και μέτρα στήριξης, εξήγηλε ο Χρήστος Σενέκης. Αυξημένες ποσότητες νερού για σκοπούς άρδευσης αποφασίζει σήμερα το Υπουργικό. Κράτος Μαφία, επταμελής η ομάδα των αστυνομικών ανακριτών. Ακριτικές κοινότητες της Μόρφου στη Μέγγενη της νεκρής ζώνης, εκτός στεγαστικών προγραμμάτων του κράτους με δρόμους χωρίς άσφαλτο και ηλεκτρικό και σε απόσταση βολής από τα κατοχικά στρατεύματα, βρίσκονται κοινότητες της ουδέτερης ζώνης καθώς και γεωργοί ή και κάποιοι από τους κατοίκους. Η κόντρα στη Βουλή. Ακτιβιστές και κυνηγοί διασταυρώνουν τα ξύφη. Σκληρή κόντρα. Πριν από τη συζήτηση στη Βουλή για τους εθελοντές ελεγκτές στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, συζητείται σήμερα θέμα για τη δράση ακτιβιστικών οργανώσεων και την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση τους. Δεν κλήθηκαν παρόλο ότι το ζήτησαν. Κατακόρυφη αύξηση, ξεπέρασαν τα 900 κιλά ναρκωτικών φέτος. Ο εντοπισμός των 390 κιλών κεταμίνης εκτόξευσε τις ποσότητες ναρκωτικών που εντόπισε φέτος η ΙΚΑΝ στα 900 και πλέον κιλά. Εκτίμηση της υπηρεσίας ότι τα ναρκωτικά θα κατέληγαν στο Ισραήλ, ενώ η αφετηρία ήταν η Γερμανία. Στο μικροσκόπιο του αίμα, ενέσιμο σίδηρο υπό νέα εξέταση. Συνολική επανεξέταση των ενέσιμων φαρμάκων σιδήρου άρχισε ο αίμα μετά την καταγραφή σοβαρής υποφωσφατεμίας, ακόμη και σε ασθενείς που έλαβαν μόνο μία ή δύο δόσεις. Προεδρολογία με ονόματα. Ανεβαίνει το θερμόμετρο στο πολιτικό σκηνικό. Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει και το σκηνικό μπαίνει με φόρα σε ρυθμούς προεδρικών εκλογών. Το Δίκο πήγε προεδρικό, ο Μαυρογιάννης δηλώνει παρόν και ο Κενεβέζος θέλει να μπει στην εξίσωση. Στην αστυνομία, νέα καταγγελία, ανοίγει ο φάκελος γιατρών τσαρλατάνων. Οι γιατροί ανοίγουν σήμερα δημόσια το φάκελο του τσαρλατανισμού την ώρα που ερευνάται κέντρο στο οποίο είχαν εντοπιστεί την περασμένη άνοιξη παράνομα εισαγόμενα φάρμακα και σκευάσματα, γιατί το Υπουργείο Υγείας δεν μπορούσε να αναστείλει τη λειτουργία του και προσέφυγε στην αστυνομία. Αρχίζει παγκύπρια χαρτογράφηση των χώρων όπου παρέχονται επεμβατικές θεραπείες υψηλού κινδύνου. Πιθανόν στη Νέα Υόρκη το έγγραφο συγκλήσεων. Παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για πιθανές συναντήσεις των δύο ηγετών με Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Ιολ Κιν. Κεντρικές φυλακές. Πρώτη επιλογή ο Άγιος Σωζόμενος. Νέες κεντρικές φυλακές στον Άγιο Σωζόμενο. Η επιλογή του χώρου έγινε με βασικά κριτήρια το κόστος και το χρόνο υλοποίησης. Προχωρεί ο σχεδιασμός και η χρηματοδότηση του έργου. Αυτά και από τον Φιλελεύθερο. Σήμερα κυκλοφορεί και η εβδομαδιαία εφημερίδα οικονομική της Καθημερινής. Πλεονασματικός προϋπολογισμός με φόντο τον πόλεμο και ακρίβεια. Σημαντική αύξηση στην άμυνα, συνεχίζει η κοινωνική πολιτική και η δημοσιονομική σταθερότητα, γράφει. Με σημαντικά αυξημένες αμυντικές δαπάνες, ο προϋπολογισμός του 27 ανηφορίζει σήμερα Τετάρτη τον λόφο του Προεδρικού για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως δηλώνει στην Καθημερινή ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, η κυβέρνηση επιχειρεί να διατηρήσει τη δημοσιονομική σταθερότητα και ταυτόχρονα να στηρίξει την ανάπτυξη και την κοινωνική πολιτική σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Πρεμιέρα για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού. Τη δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά να αξιοποιούν τον ήλιο, να παράγουν και να καταναλώνουν τη δική τους ενέργεια και να μειώνουν σε μόνιμη βάση το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος δίνει το νέο πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση που τέθηκε από τη Δευτέρα σε ισχύ στην Ελλάδα με απόφαση του Υπουργείου Ενέργειας. Πρόκειται για ένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% με ορίζοντα τριετίας. το πλαίσιο απλοποιεί τις διαδικασίες για αυτοκατανάλωση, ενώ για πρώτη φορά θεσπίζει τα μικρά φωτοβολταϊκά έως 800 βατ, γνωστά ως φωτοβολταϊκά μπαλκονιού, καθώς και μεμονωμένα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά για την κάλυψη δύο αναγκών. Πράγματα που ακούγονται πολύ μακριά ακόμα και για την Κύπρο, λέει. Γιαούρτι, ο λευκός χρυσός της Ελλάδας μετά την Ευρώπη και την Αμερική. Το ελληνικό γιαούρτι κατακτά και την Ασία, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα κυριότερα εξαγώγημα προϊόντα της χώρας, με αξία εξαγωγών που αρχίζει και πλησιάζει αυτή των εξαγωγών της φέτας. Ηνωμένες Πολιτείες Κύπρος, τι έφερε η άρση του εμπάρκο όπλων. Στα 6 χρόνια άρσης του αμερικανικού εμπάρκο όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Κύπρο, πολλά έγιναν και περισσότερα αναμένεται να γίνουν. Επίσης από την πρώτη σελίδα, απεργία στα 50 εκατομμύρια τα αιτήματα των ορομισθείων, Ευρώπη 2028-2034, τα όχι της Λευκωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακρίβεια και μισθοί πιέζουν τους πολίτες. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
5: Back to school! Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τζίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
2: Ασφάλεια.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 15 λεπτά, 17 λεπτά πριν από τις 8. Έχουμε αρκετά σήμερα, κυρίως για τα θέματα παιδείας. Σας θυμίζω ότι είναι προγραμματισμένη σήμερα η συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας. Οι μαθητές έχουν εξαγγείλει στάση αποχή από τα μαθήματά τους στην τέταρτη περίοδο. Μεταξύ άλλων, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή σήμερα αναμένεται να συζητηθούν και τα θέματα που αφορούν την τα κλιματιστικά στα σχολεία, αλλά και τις υποδομές, κτηριακές εγκαταστάσεις και βεβαίως τα βιβλία. το υλικό της εκπαίδευσης. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την πρόεδρο της Σχολικής Εφορίας Πάφου, την Άννη Γιαννίκου, καθώς χθες ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, ο βουλευτής του Δίκο, ανέφερε ότι αισθάνεται πολύ άβολα, θα αισθάνεται πολύ άβολα σήμερα στην συνεδρία της Επιτροπής, καθώς η Πάφος είναι στη δυσμενέστερη θέση, στην χειρότερη θέση από ότι τα άλλες πόλεις λόγω των κλιματιστικών. Καλή σας ημέρα, κυρία Γιαννίκου.
6: Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν, για πείτε μας τι ακριβώς θα ακούσουμε σήμερα.
6: Ναι, θα ήθελα να σχολιάσω λίγο αυτόν την άβολη αυτά που είπε ο αγαπημένος φίλος ο Χρυσάρθος. Εντάξει, είναι γνωστό ότι έτσι το συνέστημα έτσι παραφουσκώνει λίγο και δραματοποιεί καταστάσεις. Να ενημερώσω ότι πέραν των τεράστιων δυσκολιών που έχουμε συναντήσει αυτά τα δύο χρόνια, έχουν τοποθετηθεί 420 κλιματιστικά κόστα σε 22 σχολεία της πόλης και επαρχίας.
1: Ναι.
6: Τα υπόλοιπα έχουμε στο σύνολο των κλιματιστικών που πρέπει να τοποθετηθούν είναι γύρω στα 710, να το στρογγυλεύουμε.
1: Ναι.
6: Υπολείπονται ακόμα 310 με κάποιες αντικαταστάσεις που χρειάζονται. Θα δούμε, δεν έχουμε ακριβή αριθμό, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι χαλούν και τα υφιστάμενα.
1: Ναι. Από τα 400 που λέτε ότι έχουν τοποθετηθεί σε 22 σχολεία, πόσα λειτουργούν, κύριε Γιαννίκου, γιατί ξέρουμε ότι σε κάποια σχολεία τα έχουμε τα air condition, αλλά δεν μπορούν να λειτουργήσουν λόγω προβληματικής, δεν τα σηκώνουν οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
6: Ναι. Οι διαδικασίες, γιατί με το να πούμε, το έχω πει και στη φίλη την Άννα την Κυριάκου, με το να πω θα βάλω air condition ή θα βάλω κλιματισμό, δεν είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, ότι θα πάρω το φίλο μου, το συνεργάτη μου να έρθει να μου βάλει 5-10 air condition στο σπίτι, θα μου τα συνδέσει και θα φύγει και εγώ θα τα ξεκινήσω. Μιλάμε για σοβαρά ποσά τα οποία εννοείται ότι υποκίνεται σε έλεγχο όλες οι διαδικασίες. Είναι διαδικασίες μελέτης, αγοράς, τοποθέτησης, άλλες προσφορές για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Οπότε αυτά από την αρχή είναι χρονοβόρα. Αυτά ήταν εις γνώση και είναι εις γνώση και των οργανωμένων γονιών. Και δηλαδή δεν λέμε θα βάλω air condition και αυτό το πράγμα λύνεται σε μία μέρα, μία εβδομάδα. Καλεστήκαμε να πάμε να βάλουμε air condition 10-20 κομμάτια σε κάποια κτίρια. Οι εγκαταστάσεις, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι πάρα πολύ παλιές. Δεν παίρνει αυτή, και εννοείται ότι υπήρχαν και κλιματιστικά σε αρκετά από αυτά. Οπότε μια αντιπρόσθετη τοποθέτηση χι κομμάτιων προκαλούσε επιβάρηση στο φορτίο. Πάλι αυτό πρέπει να γίνουν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Μετά την ηλεκτρολογική εγκατάσταση να γίνει η μελέτη κατά πόσο μπορεί να αντέξει αυτό το φορτίο το σχολείο, και από εκεί και πέρα αιτήσεις στην ηλεκτρική. Όλα αυτά δεν γίνονται σε μία μέρα.
1: Εσείς κυρία Γιαννίκου, ως σχολική εφορία, τι ακριβώς, δηλαδή τι κάνετε, ποια είναι η ευθύνη σας? Σας έχει πει το Υπουργείο, έχει πει το Υπουργείο, εγώ θα διαθέσω, έχω κονδύλι για να τοποθετήσετε κλιματιστικά σε όλα τα σχολεία?
6: Ακριβώς τι έγινε. Εμείς παραλάβαμε πριν 2 χρόνια, ναι. Με το που ανοίξαμε μας είπαν ότι έχετε να βάλετε σε 10 σχολεία από 20 κλιματιστικά. Ούτε πώς επιλεχτήκαν τα σχολεία, ούτε τίποτε. Μπαίνουμε να δούμε τις διαδικασίες, γιατί ήταν μια συμφωνία που έγινε προ τετραετίας με την Παγκύπρια Νομοσπονδία Σχολικών Εφορίων. Οπότε λέμε εμείς, καλά, θα, για, με, βάσει ποιας λογικής θα είμαστε υπεύθυνοι η εφορία της ΠΑΦΟΥ για όλες τις υπόλοιπες σχολικές εφορίες της επαρχίας. Οπότε δεν μπορούσαμε να βρούμε άκρη, οπότε αναλάβαμε και αυτόν το φορτίο. Οι διαδικασίες πώς είχαν. Μας είχαν παραθέσει έναν ποσό, να σας πω ακριβώς γιατί τα έχω τα οικονομικά, 1.800.000 ευρώ. Έγινε μια κατάθεση στο λογαριασμό της σχολικής εφορίας για επειδικού σκοπού, για τοποθέτηση και εγκατάσταση, διαδικασία για εγκατάσταση κλιματιστικών.
1: Ναι, αλλά περιλαμβάνοντας αυτό το κονδύλι εκτός από τα κλιματιστικά και η αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
6: Μέσα σε αυτό το 1.800, ναι, έπρεπε εμείς να κάνουμε, αυτό ήταν το αρχικό ποσό και λένε και μας είπαν μετά, χρησιμοποιήστε το και αν τελειώσω θα σας δώσουμε κι άλλο.
1: Ναι.
6: Ξεκινούμε εμείς τις διαδικασίες, βγαίνουμε σε ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για να γίνει μια αποτύπωση των σχολείων και την...
1: Για όλα τα σχολεία ή για εκείνα τα 10 πρώτα?
6: Τα 10 πρώτα.
1: Για τα 10 πρώτα, μάλιστα.
6: Ναι, ναι, δεν ήταν εφικτό, μα εμείς παραλάβαμε, τότε μας είπα θα το κάνετε σε φάσεις, φάση πρώτη, φάση γάμμα, και για να γίνεται και σωστή διαχείριση και των πόρων, έτσι, ναι, των οικονομικών πόρων. Οπότε βγήκαμε εμείς στην πρώτη φάση, όταν πήγαμε στην πρώτη συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας, τους είπα ότι αυτόν με το παρόν προσωπικό που είχα, που ήμουν ήδη υποστελεχωμένη, δεν μπορεί η σχολική εφορία ΠΑΦΟΥ με υποστελέχωση να αναλάβει και αυτόν το φορτίο.
1: Για να λέτε ότι δεν μπορούσε η σχολική εφορία ΠΑΦΟΥ, δεν ήταν σε θέση να αναλάβει να τοποθετήσει τα 10 κλιματιστικά.
6: Όχι, να τοποθετήσει. Είναι η διαδικασία.
1: Ναι, να κάνει τις διαδικασίες για τα 10 σχολεία, λέτε.
6: Έπρεπε εγώ να πάρω άτομο το οποίο δεν είχα για να αναλάβει τις προσφορές για αυτές, αυτού του είδους το κομμάτι. Μετά από 2 χρόνια, ευτυχώς, τον περασμένη εβδομάδα έγινε ήδη τοποθέτηση. Δεν πειράζει, καλύτερα αργά παρά ποτέ. Έγινε ήδη τοποθέτηση.
1: Δηλαδή χρειάστηκαν 2 χρόνια για να προσλάβει, για να προσλάβετε υπάλληλο.
6: Όχι
1: για να κάνει
6: προσλάβουμε. Όχι να προσλάβουμε. Να μου τοποθετήσουν υπάλληλο για προσφορές. Δεν έγινε νέα πρόσληψη.
1: Μάλιστα.
6: Δεν μπορούσα να πάρω αγοράν υπηρεσιών για να κάνει. Μιλώνει για δημόσιες συμβάσεις, πρέπει να είναι είναι επιμελητές υψηλέως κλίμακας, είναι πολύ σοβαρή, πολύ σοβαρό κομμάτι.
1: Ναι, χρειάστηκαν όμως 2 χρόνια για να τοποθετήσουν αυτόν τον υπάλληλο σε αυτή τη θέση, λέτε.
6: Ναι, όμως παρόλα αυτά δεν σταματήσαμε, συνεχίσαμε.
1: Καλά, πώς τα κλιματιστικά όλο αυτό στο μεσοδιάστημα, πώς τοποθετούνταν, χωρίς προσφορές?
6: Όχι, με προσφορές.
1: Ποιος τις έκανε τις προσφορές?
6: Διαδικασίες με έξτρα ώρες εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού,
1: ναι,
6: και Σαββάτα και Κυριακές και ώρες μετά το πέρας, γιατί η σχολική εφορία έχει πάρα πολλές και εκατοντάδες εργασίες. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός. Και τους το εξηγήσαμε. Τέλος πάντων, τα καταφέραμε, βγήκαμε με τις διαδικασίες, πάντοτε σε επικοινωνία με το Γενικό Λογιστήριο και την Ελεκτρική Υπηρεσία, για να μην κάνουμε, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να κάνεις.
1: Mm-hmm.
6: Σε συνεχή επικοινωνία, όλες οι διαδικασίες μας ήταν σωστές και έχει ήδη ολοκληρωθεί, δηλαδή με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση που συμβαίνει τώρα στη δεύτερη φάση και την αναβάθμιση, κλείνουμε τον πρώτο, και ο πρώτος κύκλος είναι εντάξει και τη δεύτερη φάση.
1: Ναι, ο πρώτος κύκλος περιλάμβανε 10 σχολεία κλιματιστικά. Μάλιστα. Σε 10 σχολεία.
6: Μάλιστα, στο τελείωσε αυτός. Αυτόν όμως σας είπα ότι εμείς το κληρονομήσαμε και έχουν μείνει ελλείψεις, δηλαδή έχω σχολείο στο οποίο έχει γίνει τοποθέτηση, έχει κλείσει, λειτουργούν τα σχολεία, έχει γίνει ηλεκτρολογική αναβάθμιση, αλλά η αρχική ο αρχικός υπολογισμός των κομματιών που έπρεπε να μπουν ήταν λεφτασμένος. Mm. Αυτό δεν μπορούσαμε εμείς να κάνουμε κάτι, γιατί ήταν ήδη εν μέσω των διαδικασιών. Θα έπρεπε να κυρώνονταν όλα και ξανά από την αρχή, που θα ήταν πολύ χρονοβόρο. Οπότε συμφωνήσαμε και εμείς με το Υπουργείο ότι τα συμπληρωματικά, οι συμπληρωματικές ανάγκες φέρει πίν στο Λύκειο Αγγίκου Νικολαίδιον. Mm. Μπήκανε 20 τεμάχια, 20 κλιματιστικά, όμως υπάρχει ανάγκη για ακόμη 25.
1: Καλά, πώς προέκυψε αυτή η ανάγκη ή δεν είχε γίνει σωστή μελέτη?
6: Θεωρώ ότι δεν είχε γίνει
1: σωστή μελέτη.
6: Δεν είχαν δοθεί σωστές οδηγίες. Γιατί εννοείται ότι δεν κάνουμε οτιδήποτε αυτεπάγγελτα. Δεν κάνουμε κάτι που διονούν μας. Έχουμε οδηγίες, σαφείς οδηγίες.
1: Ναι, από ποιος αποφασίζει αν θα θέλουμε 20 ή 40 κλιματιστικά, κύριε Γιαννίκου?
6: Με τη φάση Β, αυτός που αποφασίζει είναι, γίνεται, βγαίνουμε σε αγορά υπηρεσίας, σε διαγωνισμό ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτή? Θα πάει ο μηχανολόγος, θα πάρει τα σχέδια του σχολείου, mm-hmm, έτσι, τα επικαιροποιημένα, γιατί είμαστε, συνέβηκε και κάτι το οποίο, φέτος το καλοκαίρι, το οποίο, η αποτύπωση των σχολείων, και λέει, έχω τόσες αίθουσες, θέλουμε τόσες αίθουσες που έχει τόσα τετραγωνικά η κάθε αίθουσα. Mm-hmm. Θα κάνει τη μελέτη του ο ειδικός και θα πει ότι σε τούτη την τάξη θέλεις. Ναι.
1: Καλά, στο Λύκειο Κύκου, στο Λύκειο Κύκου που μας είπατε ότι βάλατε 20 και χρειάζονται άλλα 25, ποιος έκανε τη μελέτη? Έκανε αυτός, έγινε αυτό από ναι, μηχανολόγο?
6: Η αρχική οδηγία, γιατί όλοι μας διαπιστώσαμε και μιλώντας με τον μηχανολόγο, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός συνεργάτης, η αρχική οδηγία ήταν να τοποθετηθούν 20 κλιματιστικά σε κάθε σχολείο. Έτσι. Ναι. Τώρα, αν χρειαζόντουσαν 25, τίποτα. Είπαν 20 κλιματιστικά. Ναι. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε αυτό. Όμως δεν έχει πρόβλημα αυτόν, επειδή παθαίνοντας μαθαίνεις. Αυτό ήδη έχει συμπεριληφθεί, έχουν ήδη στείλει κάτω τις ανάγκες, έχουμε τις ανάγκες, τις επιπρόσθετες.
1: Δηλαδή ακόμη και σε αυτά τα 10 τα σχολεία μας λέτε, κυρία Γιαννίκου, που τοποθετήθηκαν, που ήταν στην πρώτη φάση, που υποτίθεται τοποθετήθηκαν
6: σε
1: κλιματιστικά, δεν είναι ολοκληρωμένοι? Υπάρχουν αίθουσες που έχουν, υπάρχουν αίθουσες που δεν είναι.
6: Κώστα, έχει ολοκληρωθεί το έργο διαδικαστικά, έχει ολοκληρωθεί.
1: Διαδικαστικά, επί της ουσίας, οι μαθητές δηλαδή, έχουμε μαθητές στο Λύκειο Κύκου και στο Νικολαίδιο που έχουν κλιματιστικά και μαθητές που δεν έχουν κλιματιστικά.
6: Επί της ουσίας υπάρχουν, δεν, νομίζω, 1-2 λιόμενες, τις οποίες θα το ρυθμίσουμε τώρα εντός της εβδομάδας, δηλαδή δεν θα μείνουν τάξεις χωρίς κλιματιστικά. Απλά δεν ξέρουμε αν θα παίρνει, δηλαδή πρέπει να έρθει να ξαναγίνει μια μελέτη, να δούμε.
1: Τρεχαγύρευε, κύριε Γιαννίκου, δηλαδή τώρα που χρειάζονται τα κλιματιστικά αυτή την περίοδο που έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και την περασμένη εβδομάδα άγγιξε και τα σαραντάρια ο υδράργυρος, δεν έχουμε κλιματιστικά σε λιόμενες αίθουσες, ακόμα και σε Λύκεια που είναι στον πρώτο κύκλο που μας περιγράψατε.
6: Θα τονίσω βέβαια ότι οι λιόμενες αίθουσες είναι ο ιδιοκτησία, δεν είναι δικές μας οι λιόμενες αίθουσες. Να το ξεκαθαρίσουμε. Οι λιόμενες αίθουσες είναι περιουσία και υπό την ευθύνη του ιδίου του Υπουργείου. Yeah. Αυτές οι υποκανονικές συνθήκες πρέπει να έρχονται έτοιμο το πακέτο κουτί, τέλος πάντων, με τον κλιματισμό τους κτλ.
1: Ναι, αλλά δεν υπήρχαν αυτά.
6: Ναι.
1: Να επανέλθω στην προηγούμενη ερώτησή μου, έτσι για να προχωράμε την κουβέντα μας. Σας ρώτησα.
6: Νομίζω ότι η φάση Β τελειώνει, θα τελειώσει μέχρι. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Όταν λέμε ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σημαίνει η σύνδεση των κλιματιστικών που είναι ήδη τοποθετημένα. Mm. Με το κεντρικό σύστημα ηλεκτροδότηση μπορεί να χρειαστούν πίνακες, tracking κτλ. Mm. Και σε καμία περίπτωση έχουν δοθεί οδηγίες να μην λειτουργήσουν εάν τίθεται θέμα ασφάλειας οποιοδήποτε βρίσκεται στα σχολεία. Mm. Και το έχουμε ενημερώσει και στους διευθυντές και το γνωρίζουν. Ναι. Δεν θα ξεδέρθει, προέχει ασφάλεια. Τώρα αν ζεστάσουμε λίγο, συμβαίνει σε όλους μας, αλλά προέχει ασφάλεια του συνόλου.
1: Ναι.
6: Κόσμο,
1: εγώ να σας ρωτήσω το εξής. Λέτε ότι τοποθετήσατε 400 κλιματιστικά. Από αυτά τα 400 που... 460 και υπολείπονται περίπου άλλα 300. Από αυτά τα 460 που έχετε τοποθετήσει, ξέρετε πόσα λειτουργούν σήμερα? Σήμερα που έχει 36 βαθμούς θερμοκρασία ή χθες που είχε 37, πόσα από αυτά τα κλιματιστικά λειτουργούν στα σχολεία μας?
6: Τώρα που μιλούμε, Κώστα μου, η ώρα 8 το πρωί, θα ήταν, νομίζω, ανευθυνόν εκ μέρους μου να σου πω αριθμό. Ξέρω τα σχολεία τα οποία δουλεύουν, ξέρω και τα σχολεία τα οποία χρησιμοποιούν και λίγο παράτυπα τους κλιματισμούς, αλλά νομίζω ότι θα είναι, δεν θα είναι σοφόν εκ μέρους μου να το αριθμό.
1: Με ασφάλεια που πληρούν τις προδιαγραφές και όχι από αυτά που πιθανόν να αναγκάζεται κάποιος διευθυντής να μπει, ανάψτε το air condition γιατί θα για να μην λιποθυμήσουν οι μαθητές. Λειτουργούν 100, 200, 300, 50, πόσα λειτουργούν?
6: Περισσότερα από...
1: Μπορεί να λειτουργούν και τα μισά και πάνω από τα μισά. Περισσότερα από τα μισά, μάλιστα.
6: Ναι.
1: Άρα τα μισά από αυτά τα οποία, περίπου τα μισά από αυτά τα οποία τα 460...
6: Μπορεί και παραπάνω, Κώστα. Ναι. Μπορεί και παραπάνω.
1: Ναι. Άλλα τόσα μπορεί και παραπάνω, αλλά περίπου ένας μεγάλος αριθμός που μπορεί να είναι το 40%, το 50%, μπορεί να είναι και το 40%, όπως λέτε εσείς, να μην λειτουργούν.
6: Ναι. Όχι, λειτουργούν. Επίσης να σας πω ότι... έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με τους συνδέσμους γονέων. Σε περιπτώσεις όπου υπολείπονταν ένα-δύο κομμάτια, δηλαδή έμειναν πίσω, δεν μιλώ τώρα για την ποσότητα του Νικολαϊδίου Κίκου, γιατί ο αριθμός που σας είπα το θυμάμαι, γιατί είδα χτες μια κατάσταση στην εφορία ενώ που μας έστειλε το σχολείο της ανάγκης, γι' αυτό και θυμάμαι το νούμερο.
1: Ναι.
6: Όπου υπήρχε ανάγκη τοποθέτησης έναν ή δύο τεμαχίων, έτσι, για να προχωρούμε και να κλείνει, παρέμβαναν οι ιδιώτες ή συνδέσμοι ή μεμονωμένοι γονείς. Και μας έλεγαν να βάλουμε και τα δύο που υπολείπονται. Τους εστέλαμε τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας και ήδη οι συνδέσμοι τοποθετούν. Εκεί, γι' αυτό σας λέω, δεν είναι τόσο τραγικά όπως τα λένε κάποιοι.
1: Ναι, κυρία Γιαννίκου, πώς δεν είναι τραγικά? Ακούστε, υποτίθεται ότι εξαγγέλθηκε από την κυβέρνηση με πομπόδι τρόπο ότι αποφασίζει να τοποθετηθούν κλιματιστικά σε όλα τα σχολεία μέχρι το 2026. Είμαστε στη σχολική χρονιά 26-27. Μας λένε ότι δεν καταφέραμε να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο, πάμε για το 2028, και είμαστε τώρα μετά από 2 χρόνια που εξαγγέλθηκε αυτή η πολιτική για κλιματιστικά σε όλα τα σχολεία. Μας λέτε κι εσείς ότι έχει τοποθετηθεί ένας αριθμός 40-50% κλιματιστικών, από αυτά λειτουργεί ένα μέρος τους που μπορεί να είναι το 40 ή το 60%. Είναι τραγικό, γιατί σήμερα μπορεί και αυτό το οποίο θα παρουσιαστούν σήμερα τα στοιχεία και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, αλλά αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι φόρτωσαν αυτή την ευθύνη οι κυβερνώντες στις σχολικές εφορίες. Οι σχολικές εφορίες είναι υποστελεχωμένες, δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το φόρτο εργασίας, αντιλαμβανόμαστε. Λοιπόν, με αποτέλεσμα αυτός ο στόχος για κλιματιστικά σε όλα τα σχολεία να έχει μείνει άπιαστο όνειρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
6: Όχι, δεν θα τα ισοπεδώσουμε, γιατί αυτή η εξαγγελία...
1: Ναι.
6: Ήταν μια τολμηρή εξαγγελία. Να είμαστε ειλικρινείς.
1: Τι τολμηρή εξαγγελία? Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες, κυρία Γιαννίκου. Απλώς
6: όπως γνωρίζεις,
1: έπρεπε να έχει γίνει και από τους προηγούμενους κυβερνώντες και από τους προ-προηγούμενους.
6: Ήμουν και μέσα στους οργανωμένους γονείς για 15 χρόνια.
1: Δεν υπήρχε αίτημα και τότε για κλιματιστικά. Εγώ θυμάμαι πριν από 20 χρόνια στα νηπιαγωγεία πήγαιναν οι σύνδεσμοι γονέων και έβαζαν κλιματιστικά στα σχολεία.
6: Εγώ θέλεις, η προσωπική μου, έτσι, εντελώς προσωπική μου άποψη και το λέω με πάση, έτσι, με κάθε ευθύνη. Θεωρώ ότι πάνω στον ενθουσιασμό να γίνει αυτό και πάνω στο έγινε από την αρχή λάθος η ανάθεση. Δεν έπρεπε να ανατεθούν αυτόν, μιλάμε τώρα για έναν τεράστιο φόρτο εργασίας, μιλάμε τώρα για τεράστια ποσά εκατομμυρίων. Απλά για να σας έχω πει και πριν, από την, δεν είναι μόνο μια αγορά. Υπολογίζουμε έτσι σε ένα μέσο όρο όλες οι εφορίες ότι το κόστος τοποθέτησης ενός τεμαχίου, δηλαδή μελέτη και τα λοιπά, είναι από 4 με 4.400.000. Μιλάμε για σοβαρά ποσά. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται, να γίνει αυτή η ανάθεση στις εφορίες. Έπρεπε να γίνει συντονισμένα, όπως βάζουν π.χ. φερειτή διαδραστικούς, όπως βάζουν. Έπρεπε αυτό να γίνει συντονισμένα από το ίδιο το Υπουργείο, από τις τεχνικές υπηρεσίες ή κάποιο φορέα, τέλος πάντων, ένα συντονιστικό. Mm-hmm. Θεωρώ ότι από την αρχή έγινε αυτό το λάθος, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποπερατωθεί στα χρονικά διαστήματα, στα χρονοδιαγράμματα που θέλουν και όλοι θέλουμε, όλοι θα θέλαμε σε ένα χρόνο να είχαμε όλα τα air condition πάνω, αλλά δεν είναι εφικτό, δεν είναι πραγματικό τούτα τα...
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αν έχετε στοιχεία έτσι πιο συγκεκριμένα για το πόσα έχουν τοποθετηθεί, πόσα από αυτά λειτουργούν και ποιες είναι και ποιες, τι κλιματιστικά υπολείπονται ακόμη να τοποθετηθούν, και μιλούμε τώρα για όλα τα σχολεία της επαρχίας μας. Έχετε αναλάβει την ευθύνη για όλα τα σχολεία της επαρχίας μας, έτσι.
6: Όχι, δεν την έχω αναλάβει, την έχω κληρονομήσει.
1: Ναι, αυτό. Έχει ανατεθεί, σας έχουν φορτωθεί τόση την ευθύνη για την τοποθέτηση κλιματιστικών σε όλα τα σχολεία στην επαρχία μας. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, παίρνω μηνύματα από ακροατές μου, δεν θα σχολιάσω και δεν θα αναφερθώ σε κάποια από αυτά, απλώς ένα από αυτά, επειδή θυμάμαι και πριν από ένα χρόνο το συζητούσαμε, εκείνη η κλειστή αίθουσα στο δημοτικό σχολείο στο Αναβαργός επιτέλους χρησιμοποιείται ή παραμένει ακόμη κλειστή, έχει παραλειφθεί?
6: Έχει γίνει πριν να απαντήσω για το Αναβαργός, μπορείς να μου επιτρέψεις να κάνω έτσι μια θέλω να κάνω ένα σχόλιο.
1: Ναι, πείτε.
6: Ξαναλέω, ως οργανωμένος γονέας επί 15 ετίας, οι αγώνες και οι γενικά το να προσπαθείς ό,τι καλύτερο για το παιδί σου, ακόμα και συγχαίρω και την ΨΕΜ για τις ενέργειες της, είναι πολύ σημαντικό να βάζουμε και τις προτεραιότητες μας. Δεν λέω ότι είναι δευτερεύον θέμα τα κλιματιστικά, όμως κοιτάζοντας την ατζέντα σήμερα στην ημερήσια διάταξη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, την οποία ενημερώθηκα χθες, mm-hmm. γι' αυτόν και δεν θα παραστούμε, είναι ένα θέμα, το θέμα Β2, που είναι ένα αυτεπάγγελτο θέμα εισήγηση του κύριου Πανικού Λεωνίδου, έχουν καλεστεί στη σημερινή διάταξη γύρω στα 78 άτομα, έτσι,
1: mm-hmm.
6: Και από όλους τους χώρους, από όλα τα... Και τα θέματα, γι' αυτό και δεν θα πάμε, 72 άτομα θα είναι παρόντες, θεωρώ, 48 προσκεκλημένοι, 12 βουλευτές και 12 συνεργάτες, επειδή έχουμε και πολύ καλή συνεργασία και θα αναφερθώ κιόλας, έχουμε 3 μέλη βουλευτές ΠΑΦΟΥ που είναι μέλη της Επιτροπής Παιδείας. Και μπορώ να πω ότι μόλις ανέλαβε η κυρία Κωνσταντίνου, μας επήρε τηλέφωνο και μας είπε θέλω να με ενημερώσετε για τα προβλήματα της σχολικής εφορίας. Ήταν μόνη. Δεν έκανε ούτε και μία δήλωση η κυρία και μας αυτά έκατσε να συζητήσουμε και τώρα μόλις τελειώσουν όλα αυτά, πριν να τελειώσει ο μήνας, θα συγκαλέσω και τους τρεις τους βουλευτές μας.
1: Είναι πέντε οι βουλευτές, δεν είναι τρεις.
6: Βουλευτές.
1: Α, λέτε τα μέλη της Επιτροπής Παιδείας.
6: Βέβαια. Ναι. Γιατί αυτό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χάνουμε το νόημα. Είναι τα air condition, τα κλιματιστικά, είναι ένα μικρό κομμάτι των προβλημάτων που υπάρχουν.
1: Ναι.
6: Και, εντάξει, ναι. Δηλαδή...
1: έχουμε και σοβαρότερα προβλήματα, γιατί δεν έχουμε σχολεία για να βάλουν τους μαθητές ούτε air condition.
6: Αυτό θα τα έλεγα, Κώστα μου. Όταν μιλούμε ότι έχουμε, τα σχολεία μας είναι οι κτηριακές ανάγκες στο σχολείο, δεν έχουν καταλήξει σχολική εφορία να απαιτείται να είμαι μια εργοληπτική εταιρεία χωρίς να έχω τους απαραίτητους πόρους και τους απαραίτητους πόρους. Είτε τούτον είναι προσωπικό, είτε τούτον είναι χρηματικό ποσό στήριξη. Όταν τα σχολεία μας, στα σχολεία μας υπάρχουν πολλές σημαντικές φθόρες. Χρειάζουν τα σχολεία μας, δεν χρειάζουν πατσαρίσματα, μήλος φωντισμάτα. Χρειάζουν ουσιαστικής αποκαταστάσης. Και καλούμε εγώ να το φτιάξω χωρίς τους πόρους. Δηλαδή πρέπει όλοι να αναλάβουμε λίγο τις ευθύνες μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δύο κουβέντες και για αυτή την αίθουσα
6: Αναβαργός. Την κλειστή αίθουσα του Αναβαργός. Έχει κλείσει, έχει τελειώσει το έργο. Έχει γίνει με προσωρινή παραλαβή όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας και τα λοιπά. Έχει περάσει. Έχουν μείνει κάποια έργα τα οποία έχω την εντύπωση ότι έχουν τελειώσει τώρα, πριν να ανοίξουν τα σχολεία, και μπορώ να πω ότι είναι και μια πολύ ωραία αίθουσα.
1: Ναι, λειτουργεί, λειτουργεί, κυρία Γιαννίκου. Χρησιμοποιείται σήμερα αυτή η αίθουσα?
6: Από το σχολείο.
1: Ναι, χρησιμοποιείται, λέτε.
6: Ναι, όμως δεν έχει, να σας πω, ίσως το ερώτημα να προέρχεται από κάποιον το οποίο δεν θα διατεθεί η συγκεκριμένη αίθουσα για απογευματινή χρήση προς το παρόν. Έτσι, γιατί μάλλον από εκεί.
1: Για τις ανάγκες του σχολείου χρησιμοποιείται η αίθουσα, γιατί πέρυσι δεν χρησιμοποιούνταν. Φέτος χρησιμοποιείται.
6: Διότι δεν παραλήθηκε και δεν πέρασε την έγκριση, δηλαδή δεν πέρασε από τον έλεγχο της πυροσβεστικής.
1: Ναι, τώρα πέρασε. Υπάρχει τώρα. Μάλιστα.
6: Βέβαια, όλα. Έχουν γίνει κάποιες διαπιστώσεις από την πυροσβεστική. Διορθωθήκαν, ο εργολάβος τα διόρθωσε.
1: Μάλιστα.
6: Αλλά είναι προσκρίση του σχολείου προς το
1: μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Γιαννίκου. Να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι.
6: Γεια χαρά σας.

0: Αυτά λοιπόν ακούσατε από την πρόεδρο της σχολικής εφορίας Πάφου που τους έχει ανατεθεί η ευθύνη για την εγκατάσταση κλιματιστικών σε όλα τα σχολεία της επαρχίας μας. Υπολογίζεται ότι είναι περίπου 760 κλιματιστικά που πρέπει να τοποθετηθούν. Έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με την κυρία Γιαννίκου περίπου 460. Από αυτά ένα ποσοστό που κυμαίνεται γύρω στο 40% δεν λειτουργούν, διότι δεν είναι κατάλληλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των σχολείων για να σηκώσουν το φορτίο, και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Πάμε στην πόλη Χρυσοχούς, εκεί όπου εδώ και 3 χρόνια ο Σύνδεσμος Γονέων έχει επισημάνει, έχει καταγγείλει, έχει κάνει διαβήματα για την στεγανότητα του κτηρίου, γιατί μπάζει νερό όταν βρέχει. Δεν έγινε κανένα έργο και λίγες ώρες πριν ανοίξουν τα σχολεία, την Παρασκευή πήγαν και έξισαν τους οβάδες και τη Δευτέρα πήγαν οι μαθητές και μπήκαν στις τάξεις αυτές, οι οποίες είναι από πάνω, είναι γυμνές, είναι τον πετόν, χωρίς οβάδες. Καλή σας ημέρα, είναι η πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων μαζί μας του σχολείου στην πόλη Χρυσοχούς, η κυρία Λένα Γεωργίου. Καλή σας ημέρα, κυρία Γεωργίου. Λοιπόν, για πείτε μας, έτσι περιγράψτε μας εσείς καλύτερα την κατάσταση, γιατί κάποιες φορές εμείς κατηγορούμαστε ότι υπερβάλλουμε για αυτά που μεταφέρουμε. Για πείτε μας τι ακριβώς συμβαίνει στο σχολείο σας.
1: Το σχολείο μας είναι εδώ και 3 χρόνια απεργείτο, δεν το φτιάχνει κανένας. Δώσαμε προσφορές για τη διόρθωση, όμως δεν το ανάλαβε κάποιος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν έρχεται κάποιος να το συντηρήσει. Μπαίνουν νερά στις τάξεις, περνούν από τα σύρματα, τα ρεύματα, να πάθουμε καμιά ηλεκτροπληξία, κανένα μωρό. Mm-hmm. Ο δάσκαλος τα βγάζει έξω, ψάχνει τάξεις για πάει να κάνει μάθημα όταν βρέχει.
0: Αλλάζουν, δηλαδή φεύγουν από τις τάξεις τους όταν βρέχει και ψάχνουν άλλους χώρους για να κάνουν το μάθημά τους, έτσι, για λόγους ασφαλείας, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Το ίδιο κάνουν και στην Ουκρανία, ξέρετε, εκεί από βόμβες που πέφτουν, εκεί είναι σε πόλεμο η Ουκρανία, τα παιδιά από τις τάξεις μεταφέρονται και κάνουν τα μαθήματα όταν είναι βροχή εκεί, πέφτουν βροχή οι βόμβες, πάνε στα καταφύγια. Εδώ πάμε όταν βρέχει, ψάχνουμε χώρο για να κάνουμε μάθημα.
1: Ναι.
0: Και αυτό μας λέτε είναι τα τελευταία 3 χρόνια που συμβαίνει, κυρία Γεωργίου.
1: Ναι.
0: Και τι έκαναν την Παρασκευή?
1: Με εντολή του κυρίου Λαούρη ήρθαν, εξήσαν τους σουβάες, καθαρίσαν τα και αφήσαν τα έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τις πρώτες βροχές πιστεύω πάλι θα ψάχνουμε τάξεις.
0: Μάλιστα. Και αυτά μας λέτε ότι αυτά τα έχετε καταγγείλει, τα έχετε πει, αλλά δεν υπήρξε επιδιόρθωση του προβλήματος αυτού. Μάλιστα.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Τι να πει κανείς, είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που συμβαίνει, και ύστερα συζητούμε και λέμε ότι είναι προτεραιότητα η παιδεία και οι υποδομές και τα μαθήματα και η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και η στελέχωση των σχολείων. Κλιματιστικά έχετε εσείς εκεί?
1: Εμείς έχουμε κλιματιστικά.
0: Λειτουργούν κιόλας?
1: Αν ανάψουμε κάτι έξτρα θα πέσει το ρεύμα, αλλά λειτουργούν στις τάξεις.
0: Μάλιστα, τόσο καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γεωργίου, να είστε καλά. Καλημέρα σας, εύχομαι.
1: Γεια χαρά.

Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Αυτά που ακούμε δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο. Νομίζω ότι είναι πιο τραγικά από όσο τουλάχιστον φανταζόμασταν. Με βάση αυτά τα οποία ακούσαμε πριν από λίγο από την πρόεδρο της Σχολικής Εφορίας Πάφου και ακούσατε και την

0: ευκαιρία να ακούσετε προηγουμένως τι συζητούσαμε?
1: Δεν είχα την ευκαιρία να ακούσω.
0: Λοιπόν, ωραία, να μην σας ζητήσω.
1: Να με συμπληροφορήσετε, δεν έχει πρόβλημα.
0: Να μην επαναλάβουμε και κουράζουμε τους ακροατές μας. Είναι ότι από τα 760 κλιματιστικά στην Πάφου έχουν εγκατασταθεί 460 και από αυτά το 40% δεν μπορεί να λειτουργήσει διότι δεν είναι κατάλληλες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα κλιματιστικά για τις υποδομές, τα ξέρετε κι εσείς αυτά, τα ακούτε.
1: Γι' αυτό σήμερα και οι μαθητές θα προχωρήσουν σε διαμαρτυρία εν εξαιτίας ότι οι εξαγγελίες που είχε δώσει ο πρόσωπος της Δημοκρατίας μέχρι το 26 θα λειτουργούσει όλα τα κλιματιστικά στα σχολεία παρατείνεται μέχρι το 2028.
0: Και να δούμε αν θα τα έχουν μέχρι τότε.
1: Αν όντως το 28 θα μπορέσει να υλοποιηθεί όλων αυτών το εγχείρημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα του Υπουργείου Μεταφορών, κυρίως από ό,τι ξέρω αύριο θα είναι στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών το θέμα αυτό της αναβάθμισης, της βελτίωσης του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, δηλαδή η ανηφόρα της Τσάδας και η ανηφόρα της Γιόλου. Το έργο έπρεπε να είχε παραδοθεί τον Ιανουάριο του 2026. Είμαστε στον Οκτώβριο, στο τέλος Σεπτεμβρίου, γιατί μπήκαμε στο δεύτερο 15η μέρο από σήμερα, Σεπτεμβρίου, και παρά το γεγονός ότι τουλάχιστον το ένα τμήμα αυτό της Τσάδας έχει ολοκληρωθεί από τον Ιούλιο, δεν έχει παραλυφθεί, δεν έχει δοθεί στην κυκλοφορία, και ο λόγος είναι οι κακοτεχνίες που έχουν εντοπιστεί.
1: Ναι, κύριε Νάνο, πολύ σωστά. Την Πέμπτη γράψαμε στη Βουλή για συζήτηση τα βελτιωτικά έργα που γίνονται στον υφιστάμενο δρόμο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Μια τραγική κατάσταση, να μου επιτρέψετε, με όλη τη σημασία που έχει η λέξη. Δεν μπορεί αυτό το έργο να έπρεπε να αποπερατωθεί τον Ιανουάριο του 2026, έναν πολύ μικρής κλίμακας έργων διαπλάνησης μιας λωρίδας στο ανήφορο της Τσάδας και στο ανήφορο της Γιόλου. Και όχι μόνο στο τμήμα ΝΑΦΑ να έχουμε δει αυτές τις μεγάλες κακοτεχνίες πάνω στο δόστρωμα χωρίς να μπορεί να παραλυφθεί το έργο και να είναι ντροπή μέχρι τώρα να είναι ολοκληρωμένο το έργο, να είναι εικόνη προστασίας να διαχωρίζουν το δόστρωμα και να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν τα οχήματα. Και στο ανήφορο της Τσάδας έχουν προχωρήσει εξκαφές και έχει μείνει εκεί το έργο σταματημένο, δυστυχώς χωρίς να εργάζεται κόσμος, χωρίς να βλέπουμε...
0: Λέτε για τον ανήφορο της Γιόλου, όχι της Τσάδας, έτσι.
1: Για τον ανήφορο της Γιόλου, με συγχωρείτε. Ναι, βλέπουμε το έργο να είναι σταματημένο, χωρίς να εργάζεται κάποιος, εργασίες ημιτελείς, να υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας του οδοστρώματος, χωρίς ικανοποιητικές σημάνσεις και κανένας να μην ιδρώνει τα αυτήν του. Έχει παραδοθεί το κομμάτι της Τσάδας η ασφαλτόστρωση πριν περίπου 1,5 μήνα. Έχει διαπιστωθεί η κακοτεχνία και από πλευράς δημοσίων έργων και από όλον τον κόσμο που καθημερινά χρησιμοποιεί αυτόν τον δρόμο, ότι το οδόστρωμα δεν πληρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές και υπάρχουν τεράστιες ανομαλίες. Και κάποιος φίλος το παρομοιάζει όπως τα κύματα του Δουνάβεως, γιατί πραγματικά έτσι πηγαίνει το οδοστρωμά. Όχι μόνο έχουν κάνει κακοτεχνία στο προτινόμενο έργο της διαπλάτησης της λωρίδας, αλλά αχρίστεψαν και τον υφιστάμενο δρόμο όπου έγινε η συνολική επίστρωση του Πρέμιξ. Είναι πραγματικά ντροπή, κύριε Νάνο, όταν λέμε και θέλουμε ως πολιτεία και ως κράτος να κάνουμε τον νέο δρόμο Πάφου Πόλης Χρυσοχούς και δεν μπορούμε να εκτελέσουμε ένα πολύ μικρότερης κλίμακας έργων της τάξης των 2,5-3 εκατομμυρίων. Πώς θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε ένα έργο της τάξης των 100 και εκατομμυρίων?
0: Ναι. Υποτίθεται ότι υπήρχε επίβλεψη για αυτό το έργο και ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων ήταν παρόν σε αυτές τις εργασίες, έδινε οδηγίες, έλεγχε κλπ. Διερωτούμε, επειδή αυτή είναι μία από τις δύο εταιρείες που έχει υποβάλει προσφορά και για τον αυτοκινητόδρομο, την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του αυτοκινητόδρομου Πάφου Πόλης

0: Χρυσοχούς, διερωτώ με πραγματικά αν δεν μπορούμε το Τμήμα Δημοσίων Έργων να επιβλέψει, να ελέγξει τον εργολάβο ο οποίος ανέλαβε να κάνει τη βελτίωση αυτή, να κάνει μια πρόσθετη λωρίδα στο υφιστάμενο δρόμο, τη βελτίωση στο ανήφορο της Τσάδας και στο ανήφορο της Γιόλους, πώς θα, αυτό που είπατε και εσείς πριν δηλαδή, πώς θα ολοκληρώσουμε αυτό το έργο του αυτοκινητόδρομου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Νάνο, υπάρχει και πρόβλημα στη μελέτη, αφού κατά το ανήφορο της Τσάδας η παράκαμψη στα αριστερά που μπαίνει μέσα σε μια περιοχή όπου υπάρχουν κατοικίες έχει εγκλωβιστεί. Ο κόσμος διαμαρτύρεται γιατί δεν μπορεί να μπει στα σπίτια του, αλλά δεν υπάρχει έξοδος για να βγει, πρέπει να βγει από την έξοδο της Τσάδας. Nice. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα διακίνησης των κατοίκων, αλλά τίθονται και θέματα ασφάλειας, αφού σε περίπτωση όπου καλείται να μπει έναν ασθενοφόρο ή έναν πυροσβεστικό όχημα, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στη διέλευση. Όλα αυτά πρέπει να έρθουν αύριο να μας πούν τα δημόσια έργα, να μας πει το Υπουργείο Μεταφορών γιατί υπάρχουν οι αστοχίες, γιατί η μελέτη δεν προχώρησε κανονικά όπως προέβλεπαν οι προδιαγραφές και τα σχέδια, γιατί έχουν προκύψει επιπλέον εργασίες, γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι κακοτεχνίες, γιατί δεν έγινε σωστή επίβλεψη του έργου. Και όταν έβλεπαν, κύριε Νάνο, ότι προχωρούσε η ασφαλτόστρωση την πρώτη μέρα και υπήρχαν προβλήματα, γιατί επέτρεψαν η ασφαλτόστρωση να συνεχίσει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη ημέρα?
0: Αν το διαπίστωσαν, κύριε Φακοντή, αν το διαπίστωσαν.
1: Ένα μεγάλο ερωτηματικό, ναι, κύριε Νάνο, να μας πούν οι ειδικοί, οι τεχνοκράτες.
0: Να δούμε αύριο, λοιπόν, να δούμε αύριο τι θα σας απαντήσουν και θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα.
1: Πάντως αυτό το έργο δεν μπορεί να μείνει έτσι. Πρέπει να γίνει αποξήλωση όλου του πρέμιξ του οποίου έχει γίνει και να ξαναγίνει επίστρωση του δρόμου για να αποκατασταθούν όλες αυτές οι ανομαλίες.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τον υφιστάμενο δρόμο. Σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο θα κατατεθεί ο προϋπολογισμός για το 2027. Μας έλεγε από το καλοκαίρι ο Δήμαρχος ΑΚΑΜΑ, ο Μαρίνος Λάμπρου, ότι στον προϋπολογισμό για το 2027 προβλέπεται κονδύλι 10 ευρώ για τον δρόμο, τον παραλιακό δρόμο του κόλπου των Κοραλίων. Αυτόν τον δρόμο δηλαδή από την Χλώρακα μέχρι τα απότιμα, και αντιλαμβάνομαι ότι έχει ζητηθεί μελέτη βιωσιμότητας για το έργο αυτό, κάτι που σημαίνει ότι ούτε το 2027 θα προκηρυχθούν προσφορές και ενδεχομένως να δούμε για το 2028.
1: Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης και του Υπουργού Μεταφορών στην παρουσία των βουλευτών και άλλων φορέων της ΠΑΦΟΥ ήταν ότι το έργο θα προχωρήσει σε προκήρυξη προσφορών το πρώτο τρίμηνο του 26. Αντίθετα, κύριε Νάνο, οι απαλλοτριώσεις στο χτιματολόγιο δεν έχουν προχωρήσει. Είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Έχει ζητηθεί μελέτη βιωσιμότητας. Δεν μπορώ να αντιληφθώ τον λόγο γιατί ζητήθηκε μελέτη βιωσιμότητας για ένα έργο το οποίο συζητιέται εδώ και 20 χρόνια. Για μια απόσταση 8 χιλιόμετρων που θέλεις να διανύσεις και χρειάζεσαι 40 με 50 λεπτά. Όλοι γνωρίζουμε την αναγκαιότητα γιατί συνδέει το Δήμο Μπέιας, το Δήμο Ακάμα, έναν Δήμο ο οποίος έχει τεράστια ανάπτυξη με την αστική Πάφο, σε μια περιοχή όπου σχεδιάζεται να γίνει η μαρίνα της Πάφου, σε μια περιοχή καθόλου τουριστική. Δεν μπορώ να αντιληφθώ το σκεπτικό των τεχνοκρατών και του Υπουργείου Μεταφορών, γιατί οδηγούν το έργο σε τέτοια μονοπάτια, τα οποία είναι ανασταλτικοί παράγοντες, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία προκήρυξης του έργου. Οι πληροφορίες μας και εμάς είναι ότι μέσα στον προϋπολογισμό για το 27 δεν υπάρχει καθόλου κονδύλι. Αυτό είναι ντροπή και εμπεγμός για τους κατοίκους και για την επαρχία της Πάφου. Ήταν το έργο μέσα στις εξαγγελίες που έχει κάνει και ο πρόεδρος όταν ήρθε στο Αττικό πέρσι τέτοιων καιρών και ανακοίνωσε τα έργα, και όλη αυτή η κατάσταση που βλέπουμε τώρα να εξελίσσεται και τα σύννεφα που μαζεύονται πάνω από το έργο μας προμηνύουν και μας διαμηνύουν ότι το έργο παίρνει παράταση χρόνου αρκετών ετών.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να έρθουν πρώτων ευθυνών τους, κύριε Νάνο. Είναι ένα έργο τεράστια σημασία. Όλοι το γνωρίζουμε, όλοι το συζητούμε, όλοι το διαπιστώνουν. Και αντίθετα, δεν βλέπουμε να γίνονται κινήσεις προς την κατεύθυνση την οποία θα προχωρήσει και θα οριμάσει το έργο, ώστε να βγει σε προσφορές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε περίπου 30 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος με θέμα την αντιμετώπιση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, τις παρεμβάσεις τους και τα εμπόδια και τα προβλήματα που προκαλούν. Αυτή η εγγραφή του θέματος έχει ξεσηκώσει τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και γενικότερα τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν προβεί σε καταγγελίες, ετοιμάζουν και εκδήλωση διαμαρτυρίας και κρίναμε σκόπιμο να ακούσουμε έτσι τι σκέφτεται ο πρώην πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. Καλή σας μέρα, κύριε Θεοπέμπτου.
2: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν, προσπαθούσα να φανταστώ πώς αισθάνεστε εσείς διαβάζοντας ή ακούγοντας για την εγγραφή αυτού του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, στην οποία προεδρεύατε τα προηγούμενα 5 χρόνια εσείς.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο είχε εγερθεί πολλές φορές. Ναι. Τα τελευταία 10 χρόνια που είμαι στη Βουλή, δοκιμάσαν πολύ να ανακοινήσουν τούτο το θέμα.
1: Ναι.
2: Ένα θέμα το οποίο βασικά έρχονται και λένε ότι οι ακτιβιστές έρχονται και εμποδίζουν μας στο κυνήγι και τα λοιπά. Mm-hmm. Βασικά το τι συμβαίνει είναι ότι έρχονται από την Ευρώπη οι ακτιβιστές, οι οποίοι συνεργάζονται με την υπηρεσία θύρας και βρίσκουν τα πελοπούλια, τα δίχτυα, τα βερκά κτλ. Και τούτον τους εκνευρίζει γιατί τα προστήματα είναι πάρα πολύ ψηλά. Εν τούτον το οποίο συμβαίνει.
1: Ναι, αυτό, και θα έπρεπε να έρθει η Βουλή, ένας θεσμός δηλαδή του κράτους, θα έπρεπε να έρθει και να δώσει, να κάνει εκδήλωση, να ευχαριστεί αυτές τις περιβαλλοντικές οργανώσεις για το έργο που παράγουν, για τα μηνύματα που στέλνουν κλπ. Αντί αυτού όμως, σήμερα έχουμε κάτι άλλο.
2: Ακριβώς, ναι. Φυσικά ευκαινίζει το ερώτημα γιατί ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από τη Γερμανία και στην Κύπρο βρίσκει τα βερκά και τα δίχτυα ενώ εμείς δεν τα βρίσκουμε.
1: Ναι, αυτό είναι και αυτό.
2: Που δεν ξέρει με τον τόπο.
1: Ναι.
2: Τούτον είναι το ένα.
1: Ναι.
2: Τώρα, έτσι μπορούν να βάλουν θέμα το οποίο να λέει τον το πράγμα. Mm-hmm. Οπότε το τι δοκιμάσαν να κάνουν, επαναλαμβάνω, και πριν έχει χρόνια που προσπαθούν να κάνουν τούτο, είναι να βάλουν ότι παρενοχλάμε στο κυνήγι. Οπότε υπάρχουν και άλλα προβλήματα τώρα που δημιουργούνται. Επαναλαμβάνω ότι ο στόχος ήταν πελοπούλια, αλλά θέλουν να αλλάξουν και τον νόμο, ούτως ώστε αν ένας κυνηγός θεωρήσει ότι τούτο που κάνεις την ώρα ενοχλεί τον στο κυνήγι, να μπορεί να σου κυνήσει αγωγή.
1: Μάλιστα.
2: Και να σε καταγγείλει και να σου βάλουν και πρόστιμα. Ούτε άλλου στον ποινικό κώδικα ή σε οποιοδήποτε νόμο που ένας πολίτης θεωρεί και τιμωρούσε επειδή είπε ένας πολίτης έτσι.
1: Ναι.
2: Και είχαμε και μια συζήτηση στη Βουλή, την οποία είπα τους καλά να πιένει ένας με το ποδήλατο του μέσα σε ένα ξέρω εγώ ποδηλατόδρομο ή κάτι σε περιοχή κυνηγίου. Έτσι είπαμε που γιατί η κυρία πιέτσι την ημέρα, ναι, το ξέρεις ότι σου κυνηγεί να πάει σε άλλη ημέρα. Αλλά έχει πολλές επιπτώσεις, δηλαδή αν ένας αγιοργός και είναι έξω στα χωράφια του και περιοχή κυνηγιού να έχει δικαίωμα ο κυνηγός να τον καταγγείλει, του βάλει πρόστιμο γιατί εκείνη την ώρα βγήκες έξω κύριε και δεν περίμενες που ήταν να τελειώσει το κυνήγι, για παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Έχει πολλές παρενέργειες αν το βάλεις το σκεπτικό μες στον νόμο και νομίζω έχουν και πολλές εντάσεις.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι παραλογισμός, κύριε Θεοπέμπτου, όλα αυτά που μας περιγράφουν.
2: Ακριβώς, είναι παραλογισμός.
1: Ναι.
2: Επίσης λένε ότι μπαίνουν μέσα σε ιδιωτικές περιουσίες. Να θυμίσω ότι μπορεί να περπατάς μέσα στα χωράφια, να κυκλοφοράς, να πηγαίνει σε κυνήγι ακόμα σε πολλές περιοχές. Εν και απαγορεύεται να περάσω από ένα χωράφι, αυτό δεν ξέρω το χωράφι που εμπόνει, και πιάνει άδεια να περπατήσει έξω στην πίση. Ασχέτως αν τσίνον εν ιδιωτική περιουσία και η κυνηγή έτσι κάμνωση. Και κατά κύριο αν έχουμε και πολλά παράπονα.
1: Από γεωργούς, διότι μπαίνουν μέσα πολλές φορές και με αυτοκίνητα και σε σπαρμένα και σε χωράφια και σε αμπέλια και λοιπά και, και κάνουν καταστροφές. Ναι, αλλά...
2: Εν και μπορείς όμως να, του πεις, να τον κατηγορήσεις ότι εμπήκε σε ιδιωτική περιουσία. Μπορεί να τον κατηγορήσεις ότι έκαμε καταστροφές και τα λοιπά.
1: Ναι.
2: Και επειδή πολλοί βάλουν τα δίχτυα μέσα στις μέσα υπερβόλια, θέλουν να μην δικαιούμε να μπω. Γι' αυτό να προσπαθήσουν το αποτέλεσμα της συζήτησης είναι ότι να φέρουν την επόμενη φορά την τροποποίηση που θέλαν πολλά χρόνια παραπάνω να βάλουν, που τουλάχιστον στην περιοχή εποχή κυνηγιού όπως είναι τώρα, να μην μπορείς να περάσεις ή να πάει σε οτιδήποτε για να σε καταγγέλει ο κυνηγός.
1: Μάλιστα.
2: Και σε περιοχές γεωργικές όπως π.χ. είναι η Πάφος.
1: Θυμίζει λίγο η δικτατορία των κυνηγών, έτσι θα μπορούσε να ονομαστεί η συγκεκριμένη αυτή ενέργεια. Αν βρεθεί πλειοψηφία στη Βουλή να περάσει και ένα τέτοιο νόμο, θα τα έχουμε δει όλα, κύριε Θεοπέμπτου, νομίζω.
2: Τον νόμο καταστρέψαν το για τους κύλους, για τους ψήφους, οπότε τότε που συμβαίνονταν την εποχή πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα.
1: Πρέπει δηλαδή να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί μπορεί να το ζήσουμε και αυτό δηλαδή, έτσι.
2: Βέβαια, ναι, και εγώ δεν έχω αντιληφθεί ότι υπάρχει ένσταση από την υπηρεσία θύρας σε αυτόν τον έτοιμο.
1: Μα σοβαρό μιλάτε τώρα, ότι η υπηρεσία θύρας σημερίζεται αυτές τις ανησυχίες των κυνηγών δηλαδή.
2: Δεν έχω αντιληφθεί να έχουν αντίθετη την άποψη, και ελπίζω να έχω λάθος.
1: Μάλιστα. Μένω άφωνος πραγματικά, μένω άφωνος. Λοιπόν, θα δούμε σήμερα τι θα γίνει, θα δούμε τι θα ακούσουμε σήμερα, περιμένουμε πραγματικό ενδιαφέρον, έτσι, για να δω μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο παραλογισμός.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε ότι είναι πολλά σημαντικό να κοιτάξουμε και ποιους εκαλέσα στην Επιτροπή.
1: Ναι.
2: Καλέσα δημάρχους, κοινοτάρχες της περιοχής της Ελευθερής Αμοχωστού και μια περιβαλλοντική οργάνωση. Το Perth Life, για παράδειγμα, που δικαιούνται στα πουλιά, ζήτησε να τον καλέσουν και αρνούνται του να πάει να παραστεί. Που είναι πρωτοφανές το πράγμα.
1: Όμως δεν έχει ρόλο εδώ η Προεδρία της Βουλής να παρέμει και να πει: κύριοι, δεν είναι αυτός ο τρόπος που ασκούνται οι προεδρίες, ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα που επιχειρείτε να κάνετε, γιατί προσβάλλετε το κοινοβούλιο. Δεν θα έπρεπε να γίνει, να υπάρξει μια τέτοια παρέμβαση, θεωρείτε, κύριε Θεοπέμπτου?
2: Μέχρι τώρα, μέχρι την προηγούμενη θητεία, μπορούσε να κάνει παρέμβαση, αλλά αν έθελε ο πρόεδρος, ο νέος κανονισμός που μπήκε σε εφαρμογή τώρα, αν το απαιτήσουν και τα κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα, οι υπόλοιποι βουλευτές, να το πω σωστά, που μέσα στην Επιτροπή, μπορούν να υποχρεώσουν τον πρόεδρο να προσθέσει τους καλεσμένους ή να κάνει κάτι άλλο. Αλλά έτσι κατάλαβα ότι τα κόμματα που υποστηρίξαν τούτο το θέμα, ότι είχαν διαφωνίες, αφού υποστηρίξαν το για να μπει, οπότε έχουν τις ίδιες απόψεις όλοι μαζί.
1: Μάλιστα. Και είναι δεμένα, λέτε, τα χέρια ακόμα και της Προέδρου της Βουλής να παρέμβει ουσιαστικά.
2: Εφόσον δεν έχουν παρέμβει ήδη οι βουλευτές, αφού δεν είχε κανένας παράπονο από την Επιτροπή.
1: Μάλιστα.
2: Ή να το πω πιο σωστά, δεν έχει κανένας, η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος δεν έχει παράπονο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε αν θα πάει, γιατί προφανώς θα πρέπει να πάνε ολομέλεια αυτά τα νομοσχέδια, μπορεί να εξεταστούν, να επεξεργαστούν από την αρμόδια Επιτροπή, αλλά
2: θα πάνε στην ολομέλεια. Όταν έρθει το νομοσχέδιο θα περάσει από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, θα συζητηθεί εκεί και μετά θα πάει ολομέλεια.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι τραγικό αυτό. Είχα σκοπό να συζητήσουμε μαζί σας αυτή την πολιτική και την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα σε σχέση με τα τρόφιμα, κύριε Θεοπέμπτου. Έτσι, επειδή δυστυχώς μας καθυστερήσαν και οι προηγούμενοι συνομιλητές μας, έτσι επιγραμματικά, αν μπορείτε να μας πείτε 2-3 κουβέντες σε σχέση με αυτό το, με την οδηγία σε σχέση με τα τρόφιμα.
2: Βασικά η Ευρωπαϊκή Οδηγία λέει ότι να μην πετάσουμε καλής ποιότητας τρόφιμα, δηλαδή που μπορούν να διατεθούν για κατανάλωση. Οπότε θα πρέπει η κυβέρνηση να καθορίσει ποιοι θα δικαιούνται να τα παραλαμβάνουν.
1: Απλώς να θυμίσω εδώ ότι για χρόνια βλέπαμε χωματερές με πορτοκάλια, με σπεριδοειδή που δεν, και, για να κρατήσουν τις τιμές, για να μην υπάρχει πληθώρα στην αγορά, βλέπαμε και επιδοτούνταν μάλιστα η απόσυρσή τους, όπως για παράδειγμα θυμάμαι την περίπτωση με τις μπανάνες στην ΠΕΓΙ, επειδή δεν μπορούσαν να διατεθούν, υπήρχε σχέδιο κυβερνητικό αποζημίωση για την απόσυρση ή για τα σταφύλια, κάτι αντίστοιχο. Ναι, έρχεται, λέτε τώρα εσείς ότι τροποποιήθηκε λοιπόν αυτή η...
2: Αλλάξε η Ευρωπαϊκή Οδηγία και λέει και κάτι το οποίο να σας πω ότι αισθητήσαν το και οι ξενοδόχοι της επαρχίας Παφού και της πόλης, γιατί είχαμε συζητήσεις μαζί τους πριν χρόνια. Για παράδειγμα, ένας ξενοδόχος ο οποίος έχει all inclusive και έχει μεγάλο μπουφέ, μηνύσκει και το φαΐ. Τούτον το φαΐ εγκαλής ποιότητας, top quality, μέσα στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Άμα δεν έχει κάποιον τρόπο να το διαθέσει, θα το πετάξει. Οπότε τι λέει η οδηγία? Αντί να το πετάξεις, θα φροντίσει η κυβέρνηση να έχει αναγνωρισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες θα το παραλαμβάνουν και μια διαδικασία πώς θα φτάσει τζαμέ το φαΐ για να πιένει σε φτωχές οικογένειες. Που αν με ρωτάτε, δεν πρέπει να μας το πει η Ευρωπαϊκή Ένωση ο κάμπος.
1: Εννοείται.
2: Οι ξενοδόχοι, εγώ που είχα μιλήσει τότε με τους ξενοδόχους και τώρα που είμαι και σε επαφή με πολλές εταιρείες εστίασης, χαρά τους να το κάνουν τον τρόπο. Μειώνονται τα απόβλητα που πετάσουν κτλ. Όμως το μεγάλο το πρόβλημα.
1: Και προσφέρουν και κοινωνικό έργο.
2: Ναι. Το μεγάλο το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να καθορίσει τώρα. Δηλαδή είμαι ξενοδόχος. Θα πω διαφορετικά. Είμαι ξενοδόχος. Να τηλεφωνήσω κάποιον να έρθει να πιάσει το φαΐ. Τούτος ο κάποιος που να έρθει να το πιάσει, να με πλέξει. Ένα διοδοτημένος ξέρει να μεταφέρει φαΐ που το ένα σημείο στο άλλο. Πού είναι να το παραδώσει? Δηλαδή πρέπει να στηθεί. Έχει πολλή δουλειά να κάνει.
1: Ένας μηχανισμός ολόκληρος.
2: Τι είναι να το παραλαμβάνουν? Που δουλειά να έβρει το τμήμα, το Υφυπουργείο Πρόνοιας? Τι θα παραλαμβάνουν τα φαγιά? Το Υπουργείο Υγείας πρέπει να κάνει, βγάλει κανόνες και να καθορίσει ποιοι δικαιούνται να τα πιάνουν και να τα μεταφέρνουν, με ποιους κανόνες υγιεινής κτλ. Εν κάτι το οποίο παραλαμβάνουν όλοι θέλουν να κάνουν, αλλά το μηνύσκουμε πίσω λόγω της απραξίας των κυβερνήσεων που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί τούτο είναι παλιό θέμα. Επίσης οι ξενοδόχοι, άμα τους ρωτήσετε, πληρώνουν πολλά λεφτά για σκουπίθια και θέλουν να μειώσουν τα έξοδα τους. Δηλαδή έχουν πολλούς λόγους που θέλουν να το κάνουν.
1: Αλλά πρέπει να στηθεί μια υποδομή, ένας μηχανισμός για να μπορεί να γίνει αυτό.
2: Ναι, αλλά είναι μόνο παράδειγμα τους ξενοδόχους και τούτο που πείτε εσείς, δηλαδή τρόφιμα καλής ποιότητας να μεταμετάσσουν.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας, κύριε Θεοπέμπτου. Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
3: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 16 λεπτά πριν από τις 9. Θα πάμε να δούμε, γιατί έχουμε ένα διάλειμμα από το καλοκαίρι. Θα ζήσουμε λίγο συνθήκες φθινοπορεινές τις επόμενες δύο ημέρες, αντιλαμβάνομαι. Αυτό τουλάχιστον κατάλαβα εγώ από τα δελτία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Όμως θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ο μετεωρολογικός λειτουργός, ο Ανδρέας Χρυσάνθου. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρυσάνθου.
4: Καλημέρα σε όλους.
3: Λοιπόν, είναι σωστή αυτή η εκτίμηση ότι θα ζήσουμε φθινοπορεινές συνθήκες αύριο και μεθαύριο?
4: Σωστή, θα έλεγα. Κώστα, θα ζήσουμε και στην ΠΑΦΟ, όχι μόνο ορεινά και εσωτερικό.
3: Αυτό είναι η είδηση, ναι.
4: Όχι μόνο ορεινά και εσωτερικό. Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχάς για σήμερα, Κώστα, Τετάρτη, στις περιοχές ένας κυρίως έθριος καιρός. Κάποια βροχή σε ορεινές περιοχές, νότιες περιοχές του Ρόδου, σήμερα περιμένουμε βροχή ή και καταιγίδα. Όμως αυτό το σκηνικό αλλάζει από αύριο. Όπως έχουν αρκετός κόσμος ενημερωθεί και από το διαδίκτυο, υπάρχει ένα χαμηλό βαρομετρικό, δημιουργήθηκε στον κόλπο της Σύρτης, δηλαδή παράλια Λιβύης. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται κοντά σε Κρήτη Πελοπόννησο, δίνοντας αρκετά φαινόμενα και θα δώσει αρκετά φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές. Θα κινηθεί προς τα βορειοανατολικά, δηλαδή θα έρθει δυτικά του νησιού μας και θα σβήσει, θα έλεγα, στις νότιες περιοχές της Τουρκίας. Όταν αυτό θα βρίσκεται δυτικές περιοχές, δυτικά του νησιού μας, θα μας δώσει και εμάς φαινόμενα. Αρχίζει γεωνομένης από αύριο, μεσημέρι, θα μας δώσει καταρχάς μια αστάθεια. Αυτή η αστάθεια θα εκδηλωθεί με βροχές και καταιγίδες στα ορεινά και στο εσωτερικό. Προς το βράδυ, αργά απόγευμα προς βράδυ, αυτό το χαμηλό θα βρίσκεται, σύμφωνα με την πορεία την οποία εξετάζουμε και αυτή τη στιγμή, θα βρίσκεται, υπολογίζουμε, δυτικά του νησιού μας. Όταν θα βρίσκεται εκεί, θα δώσει βροχές και κάποιες καταιγίδες σε παράλιες περιοχές, ενδεχομένως να δούμε πολύ περισσότερα φαινόμενα πάνω από θάλασσα, όμως θα είναι ικανό να μας δώσει και βροχές σε παράλιες περιοχές. Η παράλια ζώνη της Πάφου, βορειοδυτικά, διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς, νότιο-δυτικά, Ήλεμεσός, όλη η ακτογραμμή η δυτική, ενδεχομένως να πάρει φαινόμενα βροχών και κάποιων μεμονωμένων καταιγίδων, οι οποίες καταιγίδες, αν θα εκδηλωθούν, θα συνοδεύονται και από χαλάζι αλλά και από ρηπιαίους ανέμους. Για αυτό το κομμάτι της πρόγνωσης, από αύριο το μεσημέρι που θα ξεκινήσουμε με μια αστάθεια και θα πορευθούμε προς το βράδυ με φαινόμενα τα οποία αρχικά θα πλήξουν τα δυτικά και προοδευτικά προς το πρωί της Παρασκευής και υπόλοιπες περιοχές, θα εκδοθεί προειδοποίηση, η οποία θα αφορά από αύριο το μεσημέρι και θα δούμε πώς θα συνταχθεί. Θα προετοιμαστεί σήμερα από το γραφείο εδώ. Θα είναι κίτρινου χρωματισμού, φαινόμενα τα οποία εντάσσονται σε αυτό το επίπεδο και θα αφορούν αρχικά το μεσημέρι της αυριανής ημέρας και μετέπειτα το βράδυ, το οποίο θα επηρεάζει και την ΠΑΦ. Εμπειρικά, Κώστα, θα έλεγα ότι τέτοια φαινόμενα, τέτοια χαμηλά, τα οποία έρχονται στην περιοχή μας είναι ικανά να μας δώσουν κάποια καταιγίδα η οποία να είναι έντονη, και έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις στην Πάφο να έχουμε καταιγίδες βράδυ έντονες από τέτοιες συνθήκες. Άρα για αυτό το κομμάτι θα εκδοθούν η σχετική προειδοποίηση.
3: Και θα αφορά Παγκύπρια η προειδοποίηση ή μόνο την Πάφο?
4: Θα αφορά Παγκύπρια, όμως το λέμε ότι να ανοίξουμε την προειδοποίηση, να τη διαβάσουμε. Μέσα στην προειδοποίηση θα πούμε συγκεκριμένα ποιες περιοχές και πότε θα επηρεαστούν από αύριο το μεσημέρι και μετά.
3: Μάλιστα.
4: Πορευόμενοι προς την Παρασκευή, ενδεχομένως πρωινό Παρασκευής να πάρουμε κάποιες βροχές ακόμα απότοκο αυτής της κατάστασης. Μεσημεριάζοντας θα δούμε επίσης η Παρασκευή αστάθεια να εκδηλώνεται με βροχές και καταιγίδες που πάλι θα έχουν έναν έντονο χαρακτήρα, και θα δούμε αυτό πώς θα αξιολογηθεί και την Παρασκευή, αν θα ανανεωθεί οποιαδήποτε προειδοποίηση. Άρα σήμερα πολύ μεμονωμένα φαινόμενα, ο κύριος όγκος φαινομένων αύριο
3: λόγω αστάθειας σήμερα, έτσι.
4: Σήμερα λόγω αστάθεια.
3: Αύριο είναι πιο οργανωμένο το σύστημα αυτό.
4: Αύριο είναι πολύ οργανωμένο το σύστημα. Ήδη, αν κάποιο έχει μια δορυφορική εικόνα, πολύ έντονη κυροβροφόρο δραστηριότητα εκεί νότιο-ανατολικά.
3: Θα έχουμε και εδώ κεραυνούς και αστραπές και στην Πάφο.
4: Ενδεχομένως, ναι. Ενδεχομένως, Κώστα, ναι. Άρα από τώρα, μία μέρα πριν, το τονίζουμε ότι αύριο βράδυ θα είναι ένα δύσκολο βράδυ, πιθανότατα. Άρα, αν πρέπει να κάνουμε κάτι, να το κάνουμε. Αν πρέπει να προστατέψουμε κάτι, να το προστατέψουμε. Δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη πρέπει να έρθει η καταιγίδα σπίτι μας για να κάνουμε κάτι. Εμείς τονίζουμε ότι αυτό το σύστημα θα δώσει αρκετά μεγάλες πιθανότητες να πάρουμε βροχές και καταιγίδες και στα παράλια της Πάφου. Άρα, να προετοιμαστούμε από σήμερα. Και η Παρασκευή, όπως έχουμε πει, Σαββατοκύριακο, καμία σχέση το σκηνικό. Κάποια αστάθεια και κάποιες βροχές.
3: Επιστροφή στο καλοκαίρι, λοιπόν, ναι, από το Σάββατο, επιστροφή στις καλοκαιρινές συνθήκες. Και έτσι θα πάμε και την επόμενη εβδομάδα, ή βλέπετε να έρχεται κάτι καινούριο?
4: Προς το παρόν δεν βλέπουμε να έρχεται κάτι καινούριο. Δεν υπάρχει κάτι σε βάθος χρόνου που θα λέγαμε ότι υπάρχει κάτι οργανωμένο ξανά. Όμως το λέμε και το ξαναλέμε, όλα είναι πολύ ευμετάβλητα στην περιοχή μας. Ας κρατήσουμε την πρόγνωση των 2-3 ημερών, που είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να ενημερωθεί σωστά. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα κυλήσει η πρόγνωση. Θα δούμε ότι και αύριο και την Παρασκευή θα έχουμε μια πτώση θερμοκρασίας, θα βρεθούμε κάτω από τις τιμές της εποχής. Θα επανέλθουμε σε αυτές ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού Πέμπτη Παρασκευή. Να κρατήσουμε αυτό στο νου μας, ιδιαίτερα στην δική μας επαρχία. Να το ακούσουν και οι αρμόδιοι φορείς ότι Πέμπτη απόγευμα προς βράδυ, Παρασκευή πρωινές ώρες, ενδεχομένως να χρειαστούμε να πάρουμε κάποια μέτρα για κάποια φαινόμενα τα οποία πιθανότατα να είναι κάπως έντονα.
3: Να καθαρίσουμε και αγωγούς ομβρίων υδάτων, σχάρες κλπ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξανθού. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, εύχομαι. Γεια χαρά.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε Αθήνα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο Γιάννης ο Φασουλάς. Έχουμε στην Ελλάδα κάθε Σεπτέμβρη, θα έλεγα, έχουμε πυκνές εξελίξεις, διεργασίες πολιτικές. Πολλές φορές το Σεπτέμβριο αποφασίζεται αν θα γίνουν και πότε θα γίνουν εκλογές, αν θα ανακοινωθούν νέοι κομματικοί σχηματισμοί. Λοιπόν, από χθες τουλάχιστον, αυτό το οποίο έτσι διάβαζα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ, είναι αφενός μεν η υπόθεση αυτή, αυτό το σκάνδαλο με την πλασμαφαίρεση που οδήγησε στο θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη, και το δεύτερο ήταν η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωστή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την υπόθεση του Μαζονάκη, διότι εδώ έχουμε εξελίξεις, καθώς οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν στις φυλακές μετά από μαραθώνιες απολογίες. Λοιπόν, αυτοί ισχυρίστηκαν στις καταθέσεις τους ότι έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν. Λοιπόν, ότι το αλάρμο τα χτύπησε, δεν τους ανησύχησε, διότι είναι ενδείξεις δίπλων εργοποιούν, διότι ασπάει η πλεύω του ασθενή. Είναι πάγια τακτική τους να βγάζουν φωτογραφία τους ασθενείς τους, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο που έχουν τραβήξει το Μαζονάκη την ώρα που είναι στο κρεβάτι της υποτιθέμενης θεραπείας. Τα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν σε ό,τι αφορά την λειτουργία του ιατρείου ήταν νόμιμα και δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο του 2025 και είχαν για τα σχετικά τιμολόγια. Από εκεί πέρα, βέβαια, η έρευνα των αφών επικεντρώθηκε σε ένα σκοτεινό σημείο των 49 λεπτών, με την έννοια που μεσολαβεί από την πρώτη πάυση της θεραπείας μέχρι την κλίση να έρθει το ΕΚΑΒ. Σε εκείνη τη φάση πρέπει να έχει χάσει τις αισθήσεις του τραγουδιστής. Τι ακριβώς είχε συμβεί, καθώς χτύπησε 4 φορές αράδο το μηχάνημα. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο ψάχνουν οι δικαστικές αρχές. Ο ανακριτής, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όρισε δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες για να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Ο γιατρός, ο ένας από τους δύο γιατρούς, Θεοδωρόπουλος, ένα ζευγάρι είναι, απείλησε ότι θα κάνει απεργία πείνας. Δημόσιο το ανακοίνωσαν ότι προφυλακίζεται για τον θάνατο του Μαζονάκη. Το θέμα αυτό έχει πάρα πολύ ουρά ακόμα, διότι πέρα από τις απολογίες των γιατρών και πέρα από το γεγονός ότι οι δικαστικές αρχές θα ψάχνουν συνεχώς λεπτομέρειες από εδώ και μπρος, λοιπόν, θα πρέπει να αναμένουμε και τις τοξικολογικές εξετάσεις για να δούμε τι θα δείξουν οι εξετάσεις αυτές, εάν και σε τι βαθμό θα γίνει, είχε γίνει χρήση ουσιών από τον Μαζονάκη, αν αυτό επηρέασε και σε τι επηρέασε εκεί την υποτιθέμενη θεραπεία. Αυτός ο φάκελος δεν νομίζω ότι θα κλείσει τόσο νωρίς.
0: Φαντάζομαι.
1: Διότι είναι μεγάλη υπόθεση. Ο Μαζονάκης ήταν ένας καλλιτέχνης ο οποίος είχε μια μεγάλη επίγηση, ειδικά στην νεολαία. Είναι ένα θέμα το οποίο βρίσκεται σταθερά εδώ και μέρες, βέβαια, λογικό, είναι στην πρώτη γραμμή της ελλαδικής επικαιρότητας και θα βρίσκεται στην επικαιρότητα όσο υπάρχουν τα στοιχεία και όσο ερευνάει η αστυνομία και οι δικαστικές αρχές. Ο φάκελος λοιπόν αυτός θα αργήσει να κλείσει αναφορικά με το
0: Γιάννη, πόσο οδηγήθηκε στο θάνατο. Ναι, έχει η παράμετρος ότι πόσα τέτοια κέντρα λειτουργούν παράνομα και για άλλου είδους θεραπείες ευεξίας κλπ. Έχει αναδειχθεί αυτή η παράμετρος μέσα από αυτή την τραγική ιστορία του Μαζονάκη?
1: Αυτή η ιστορία του Μαζονάκη τουλάχιστον έβγαλε στο φως και έφερε στο φως, πέρα από τη συζήτηση η οποία γίνεται και τα διάφορα κέντρα τα οποία λειτουργούν αναφορικά με το ρόλο τον οποίο έχουν, με αποτέλεσμα, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πλέον όσοι τα επισκέπτονται ή όσοι έχουν σκοπό να τα επισκεφτούν, λοιπόν, να είναι 2 και 3 φορές προβληματισμένοι.
0: Η πολιτεία η πολιτεία δεν έχει κάποιο ρόλο ελέγχου όλων αυτών των κέντρων που
1: παραδέχτηκε ο Υπουργός Υγείας ο Γεωργιάδης ότι το σύστημα δεν προστάτευσε τον Μαζονάκη όσο έπρεπε. Λοιπόν, και τώρα ετοιμάζει μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου να είναι πιο αυστηρές οι διαδικασίες ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα αυτά κέντρα τα οποία αναζωογονούν και δεν ξέρω τι άλλο κάνουν. Όσους επιθυμούν να παραμείνουν νέοι και να μην γεράσουν και δεν ξέρω εγώ τι. Υπήρχε και κόσμος από την Κύπρο, σε ενημερώνω. Υπήρχε καταγγελία γι' αυτό από μια κυρία η οποία ερχόταν σε αυτό το συγκεκριμένο κέντρο και επιδιώσει κάποιες χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν, αλλά τελικά κατέληξε, καταγγελία έγινε από γιατρό και μάλιστα στη δημόσια τηλεόραση, από νοσολόγο γιατρό. Μάλιστα κατέληξε η κυρία αυτή σε νοσοκομείο προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπλοκές οι οποίες είχαν δημιουργηθεί. Είχε γίνει και καταγγελία, λέει, από την πλευρά τη δική της και του πατέρα της. Αλλά ο ιατρικός σύλλογος που τα πήγε δεν βρήκε τα μηχανήματα τα οποία έπρεπε να βρει. Ξέρω, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει και πώς γίνεται η λειτουργία. Αν πήγε καταρχάς ο ιατρικός σύλλογος, λέω αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να αφήσουμε το Μαζονάκι. Λοιπόν, που άδικα έφτασε ο άνθρωπος στη ζωή του, έτσι όπως θα εξελίξει, εντελώς άδικα. Λοιπόν, και να πω κάτι άλλο για το Μαζονάκι. Α, λέμε και πώς χάθηκε η ζωή του, τι ήταν ο καλός τραγουδιστής, τι απήχηση είχε στην νεολαία. Θα σου πω κάτι το οποίο δεν αναδείχθηκε, αλλά όχι στο βαθμό που θα έπρεπε να αναδείχθει. Ο Μαζονάκης, παρότι έβγαζε χρήματα, έβγαζε αρκετά χρήματα από τη δουλειά του, ήταν ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλες ευαισθησίες σε ό,τι αφορά τους συνανθρώπους μας. Λοιπόν, έδινε λεφτά χωρίς κανένα να γνωρίζει τίποτα, σε κόσμο ο οποίος δεν είχε, σε οικογένειες οι οποίες ήταν άπορες, σε φοιτητές που θέλαν να σπουδάσουν. Λοιπόν, αυτό δεν το ήξερε κανένας. Βγήκε τώρα που έφυγε από τη ζωή. Αυτό δείχνει και την πλευρά του ανθρώπου σε σχέση με το πώς λειτουργούσε μέσα στην κοινωνία, πέρα από το γεγονός ότι ήταν διάσημος, πέρα από το γεγονός ότι
0: ήταν το Γιώργος που δεν ήξερε, ο Γιώργος που δεν ήξεραν πολύ, έτσι. Ήξεραν το Μαζό, το Μαζονάκι, αλλά το παιδί της νύχτας κλπ. Αλλά δεν ήξεραν το Γιώργο τι έκανε στην υπόλοιπη, τον υπόλοιπο χρόνο, την υπόλοιπη διάρκεια της ημέρας. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα του Κασιδιάρη. Τι λέει το ρεπορτάζ.
1: Κασιδιάρη, λοιπόν.
0: Ναι, μεταξύ, Κασιδιάρη στην Ελλάδα, έτσι λέμε κάποιον, ο οποίος είναι, έτσι τώρα προσπαθώ να θυμηθώ την ετυμολογία, αλλά είναι έτσι ένας χαρακτηρισμός, έτσι προσβλητικός όταν θέλουμε, υποτιμητικός για να πούμε κάποιον, ρε Κασιδιάρη.
1: Στην επαρχία το χρησιμοποιούν αυτό που λες, έχεις δίκιο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, βγήκε λοιπόν από τις φυλακές και έτσι λοιπόν αυτός βγήκε και άνοιξε συζήτηση για το αν μπορεί να επιστρέψει στην πολιτική ή δεν μπορεί να επιστρέψει στην πολιτική. Τι λένε οι νομικοί. Οι νομικοί λένε ότι ο Κασιδιάρης μέχρι το 2033 του απαγορεύουν να είναι υποψήφιος και να κατέλθει λοιπόν μέσα σε ένα σχηματισμό κόμματος, μέσα σε σχηματισμό κόμματος. Ναι. Εγώ το ζητάω. Λοιπόν, υπάρχει ένα παράθυρο, το οποίο λέει το εξής: να μπορέσει να κατέβει ως υποψήφιος μεμονωμένος σε συγκεκριμένη περιφέρεια. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να λάβει συγκεκριμένο ποσοστό προκειμένου να εκλεγεί. Και μπαίνει το ερώτημα. Ας πούμε ότι κατεβαίνει στη Β' Αθήνας και εκλέγεται. Ο Κασιδιάρης μπορεί να πει από τη στιγμή που το απαγορεύουν να έχει, ξέρω εγώ, συμμετοχή στη Βουλή. Μπορεί. Ας πούμε πως μπορεί. Λοιπόν, θα εκλεγεί ως μεμονωμένος και στη συνέχεια θα συνεργαστεί με κόμμα το οποίο ο ίδιος έχει υποδείξει, γιατί θα βάλει το αδερφό του μπροστά να δημιουργήσει ένα κόμμα και να μπει στη Βουλή. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν ακόμα παράθυρα τα οποία θα πρέπει η ελληνική πολιτεία και ειδικά ο Άριος Πάγος να τα κλείσει και να υπάρξουν επιπλέον αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο πριν τις εκλογές. Για να μην ζήσουμε ό,τι ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια με τα φασισταριά της Χρυσής Αυγής, με τάγματα εφόδου, με θανάτους, με επιδρομές σε κόσμο να το χτυπάνε, με χίλια δυο. Νομίζω τώρα ότι δεν έχουμε την πολιτεία για να συμμαζήσουμε κάτι.
0: Είναι πραγματικά απίστευτο. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, με τον Κασιδιάρχη.
1: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο. Δεν ξέρω γιατί και σας το ίδιο προφανώς πρόβλημα θα υπάρχει. Λοιπόν, εδώ υπάρχει καμπανάκι στην κυβέρνηση για την ενεργειακή κρίση. Η βενζίνη έχει χτυπήσει ήδη τα 2,20 λεπτά.
0: Εδώ τώρα άγγιξε το πετρέλαιο, ο κίνησης άγγιξε τα 2 ευρώ και στην Κύπρο.
1: Λοιπόν, και εδώ εξετάζουν τώρα να λάβουν επιπλέον μέτρα για καύσιμα και θέρμανση, δηλαδή τις επόμενες μέρες, δεν ξέρω αν θα ανακοινώσουν και σήμερα, μάλλον τις επόμενες μέρες σίγουρα πάντως ο Πρωθυπουργός έχει δώσει τελείως στον Υπουργό Οικονομικών για να δουν τι περιθώριο οικονομικό υπάρχει, για να ανακοινώσουν επιπλέον μέτρα, αλλά ό,τι μέτρα και να ανακοινώσουν, ο χειμώνας, και μάλιστα ένας προεκλογικός χειμώνας παρακαλώ, θα είναι εξαιρετικά δύσκολος για τους πολίτες.
0: Λυπάμαι τους ανθρώπους που μένουν σε ορεινές περιοχές, Γιάννη, που χρειάζονται θέρμανση από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Μάρτιο. Πραγματικά τους λυπάμαι. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλημέρα σου εύχομαι από την Πάφο. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σας. Για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9.
3: Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
4: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

0: Είμαστε εδώ, η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε.
1: Δεν ήταν πολύ αρχή Μπουρμπουλήθρας.
2: Δεν μοιάζει για Μπουρμπουλήθρας αυτό που
1: έκανε. Κοίταξε Μελάνη.
2: Μπουρμπουλήθρες. Είπε γιατί είμαι 4, αφού είμαι δεύτερα μας 4. 1, 2, 3 θα λέμε, Μπουρμπουλήθρες.
1: Γιατί με διορθώνεις και μου χαλάς την υπέροχη διάθεση που έχω από την αρχή της εκπομπής.
2: Σε άφησα να ολοκληρώσεις το μέτρημά σου και μετά μπήκα
0: στην... Το λανθασμένο
1: μέτρημά σου. Ωραία, πάλι.
2: 4, 5, 6, 7, 8 και...
0: Μπουρμπουλήθρες!
2: Με το Στάθη Μπόγδανο.
1: Με τον Ντόλι Αγγελακόπουλο.
2: Με τη Μέλανη Μιλένοβα και στη ρύθμιση του ήχου τον Βασίλη Ικόγνητο.
1: Τον μοναδικό Βασίλη Ικόγνητο.
0: Δεν υπάρχει άλλο.
2: Εντάξει, νομίζω ότι είναι περιττό πλέον να λέμε και επίθετα, γιατί πλέον ο κόσμο ξέρει.
1: Ξέρει ο κόσμο ότι θα μείνουμε μόνο εγώ και ο Βασίλη. Μετά τι ψήφου που έχετε στείλει ότι θα φύγει ο Ντόλι και η Μέλανη.
0: Ψέμα. Εγώ δεν έχω δει καμία.
2: Πάμε να μαγειρέψουμε ψήφου και επιστρέφουμε σε λιγάκι πάλι μαζί.

0: Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι, μόλις περάσαμε στο δεύτερο μισό του μήνα.
1: Του
0: υπέροχου μήνα. Ναι, μυρίζει ακόμα καλοκαίρι αυτός ο μήνας. Όλα τα χρόνια νομίζω έτσι ήταν. Πάντα ο Σεπτέμβρης ήταν ένα μεταβατικό στάδιο από το καλοκαίρι έτσι στο φθινόπωρο.
2: Καλά, εμείς εδώ γενικά στην Ελλάδα φθινόπωρο δεν έχουμε, γιατί μέχρι και τον Νοέμβρη.
0: Άντε πάλι, ρε παιδί.
2: Μέχρι και τον Νοέμβρη κυκλοφορείς με κοντομάνικα και σορτσάκια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι, το ξέρουμε. Δίκιο έχει.
3: Για μίλησα.
0: Γι' αυτό εμείς τώρα εδώ. Πάμε να δώσουμε μια πάσα στη Μέλλαν. Μέλλαν, τι έχεις να μας πεις?
2: Εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά σε πάρα πολλούς φίλους
0: στη
2: μας.
0: Στη μαμά μου, στην παπά
2: στην μαμά μου, στην παπά μου. Στον Έφημο, στην Εφημία, στην Εφήμη, στην Έφη, στην Εφημούλα, στην Εφούλα, στη Φούλα, στη Λουντμίλα.
1: Στη Λουντμίλα.
0: Στη Λουντμίλα.
2: Λουντμίλα, ναι.
0: Αυτό γιατί,
2: ναι, γιατί και σήμερα γιορτάζει.
0: Γιορτάζει, γιατί είναι
2: στον Μελιτίνο. Στην Μελιτίνο. Στην Μελιτίνη, Μελιτινή, Μελιτίνα, Μελίτη, στον Μελίτη, στην Μελίτη. Μελίνα, τα έχετε φαντάζομαι.
0: Εντάξει, ναι. Και Μελίτη, ξέρω ότι το κοριτσάκι αυτό που έπαιζε στο Γυναίκα Δίχως Όνομα, που έκανε την κόρη της πρωταγωνίστριας.
2: Αυτή, η λέγα Μελίτη.
0: Ναι, χρόνια πολλά, Μελίτη. Χρόνια πολλά.
2: Ναι, χρόνια πάρα πολλά.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και σας έχω κάτι τρομερό.
1: Ευχάριστο.
0: Ευχάριστο.
1: Ωραία.
0: Η Μέλανη Μιλένοβα θα μας πει τα social.
1: Έλα, δεν το πιστεύω.
2: Εγώ είμαι εδώ.
1: Για πες μας, Μέλανη.
0: Πες μας, Μέλανη.
2: Εγώ είμαι εδώ για να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη.
2: Θα μας βρείτε. Τώρα δώστε προσοχή. Εδώ που είμαστε.

0: μεταξύ μας, τα λέμε μεταξύ μας. Δώστε προσοχή, θα μπείτε στο Facebook, θα πατήσετε στο search Μπουρμπουλήθρες, θα βγούμε εμείς πρώτοι-πρώτοι, θα βρείτε ένα γαλάζιο έτσι, μια εικονίτσα ρε παιδί μου, θα πατήσεις μέσα, πατάς like, πατάς follow, πας μετά από κάτω στο Instagram, ξαναπάς στο search, γράφεις Μπουρμπουλήθρες, ξαναπατάς follow, like κτλ. Και άμα έχεις και διάθεση έτσι και στο τσακίρι το κέφι, στέλνεις και ένα μηνυματάκι.
1: Αλλό ρε παιδιά.

0: Έχω ένα quiz.
1: Άντε, για πες το quiz.
0: Quiz για να δω πόσο καλά ξέρετε ενδυματικές ορολογίες.
2: Ναι, καλά, το έχουμε.
3: Ξέρεις πόσες ξέρω.
0: Καμία.
3: Μπλούζα, παντελόνι, φούστα.
0: Τι είναι το μιλιτέρ.
1: Το μιλιτέρ ή στρατιωτικό.
0: Τι στρατιωτικό.
1: Παραλλαγή. Δημασία, παραλλαγή.
0: Στυλ. Αυτά τώρα αν τα σκέφτεστε, τώρα με βάζει τη γυναίκα, έτσι ό,τι σας λέω.
1: Ωραία, να φοράει χακί, παραλλαγή.
0: Καλά το πάμε.
1: Να φοράει
3: παραλλαγή.
1: Φυσική οθήκη. Τελαμόνα.
0: Για πείτε μου τι είναι.
3: Να φτιάχνει φάκελο το κρεβάτι της. Τι κάνεις με μιλιτέρ.
0: Τι είναι το κοκτέιλ.
3: Αυτό που πίνουμε.
1: Να φοράει ό,τι χρώματα να είναι μεταξύ τους. Στην Φλωρινιό της και έτσι.
4: Μια βραδινή τουαλέτα.
0: Όχι, κοντά είσαι. Πού το βρίσκουμε το κοκτέιλ συνήθως.
3: Περίμενε. Καταρχήν πρέπει να σπάσουμε τη λέξη.
0: Ρούχα.
3: Πρέπει να σπάσουμε τη λέξη.
0: Όχι. Σκεφτείτε ρούχα.
3: Ωραία, να τις
0: το κοκτέιλ σε τι είναι, σε τι γυναικείο είναι.
1: Σε τι γυναικείο.
3: Ναι.
0: Ρούχο ρε παιδιά, σε τι γυναικείο ρούχο είναι.
3: Το κοκτέιλ.
1: Το ναι. Κοκτέιλ. Τι λέει ρε παιδιά.
3: Εννοείς άμα σου χυθεί, σε ποιο ρούχο θα σου χυθεί.
1: Σε ποιο ρούχο πάνω.
0: Το κοκτέιλ παιδιά συνήθως ναι. Το χρησιμοποιούμε σε φόρεμα ή φούστα. Βοηθάω τώρα εγώ. Και
1: όχι,
0: τι μπορεί να είναι.
3: Όχι, δεν βοηθάς
1: καθόλου.
3: Καθόλου.
1: Τι εννοεί.
0: Είναι. Μπράβο, Βασίλη. Είναι όταν είναι ένα ρούχο, ένα φόρεμα ή μια φούστα μάξι και ουσιαστικά ανοίγει κάτω από το γόνατο.
3: Σαν αυτή που φοράει ο Βασίλης. Δηλαδή είναι κολλητή στα μπούτια και ανοίγει πιο κάτω σαν καμπάνα.
0: Ακριβώς. Ανοίγει από κάτω και. Και
1: αυτό λέγεται κοκτέιλ.
0: Αυτό λέγεται κοκτέιλ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Για, τι άλλο έχεις να μας πεις.
0: Boyfriend.
1: Boyfriend. Δίνεσαι τα ίδια με το boyfriend.
0: Πού το συναντάμε συνήθως.
3: Το boyfriend.
0: Ναι, σε
3: τσόλου. Στο σπίτι.
4: Γιάννης Μαρία Facebook.
1: Α, παίρνεις μια φούστα και γράφεις πάνω Γιάννης Μαρία Love Forever.
0: Όχι.
1: Τι είναι, δεν ξέρω.
0: Jean, boyfriend jean, δεν τα έχετε ακουστά τα boyfriend jean.
3: Boyfriend jean.
1: Δηλαδή φοράς το παντελόνι του φίλου σου.
0: Όχι, είναι τα γυναικεία jean τα οποία έχουν την κόψη ουσιαστικά των αντρικών jean.
1: Ναι.
3: Ότι είναι σαν τσουβάλι, πάνω σκεί σε χάλια.
0: Δεν είσαι χάλια.
3: Ε, χάλια είσαι άμα βάλεις.
1: Δηλαδή τώρα φαντάσου να πάει να βάλει το δικό μου το τζίνι, Δήμητρα.
0: Γι' αυτό λέγονται boyfriend jeans. Γιατί δεν φοράει το δικό σου σαν δικό σου. Υπάρχει κατηγορία boyfriend jeans στα μαγαζιά.
3: Το κατακρίνω και θέλω όλοι οι άντρες να φτιάξουμε ένα κίνημα που θα τα κάψουμε όλα αυτά. Θα βρούμε ένα μέρος και θα τα κάψουμε στην παραλία.

0: για σαν εσένα υπάρχουν πολλά.
1: Μελάνη, να σε ρωτήσω σχετικά με το quiz αυτό. Η συνέχεια περιλαμβάνει και girlfriend's jean.
2: No, αλλά υπάρχει το high waisted jean.
3: Το high.
2: High waisted.
1: High waisted.
2: Τι είναι το high waisted, ούτε αυτό δεν ξέρετε.
1: Σκουπίδια.
3: Waisted είναι το τελειωμένο.
2: Ψηλό waisted. Παιδιά.
4: Τα ψηλόμεσα.
2: Ναι.
4: Καλά, αυτά είναι τελείως χάλια.
2: Τέλεια είναι τα ψηλόμεσα και είναι και τάση εδώ και δύο χρόνια.
3: Είναι αυτές που έχουν κυταρίτιδα κάτω από τον αφαλό και τον κρύβουν με το τζιν που είναι κάτω από τα βυζιά.
2: Εσύ έχεις μείνει 5 χρόνια πίσω που φοράγανε τα χαμηλοκάβαλα και ήταν και χάλια.
4: Και ήταν υπέροχα και.
5: Για μαγιό πες όμως φέτος.
2: Φέτος είναι μπράβο, Βασίλη.
4: Παιδιά, όσα μαγιό.
1: Βασίλη, να σου πω.
5: Όπως τα λέω, χαμηλομάσχαλα.
2: Παιδιά, είναι καλό γιατί ο Βασίλης παίρνει δώρα στη γυναίκα του από ό,τι φαίνεται και ξέρει τι να της πάρει.
4: Παιδιά, έτσι και εγώ είμαι πολύ υπέρ των μαγιό που δεν είναι ψηλό. Χαμηλομάσχαλα, πώς τα λένε αυτά.
2: Ψηλόμεσα, ψηλόμεσα.
4: Δεν μ' αρέσουν αυτά που κρύβουν γενικά. Το πιο ωραίο πράγμα πάνω στη γυναίκα.
2: Να είναι γυμνή, θα πω.
4: Όχι, αγαπημένη μου Μέλανη. Το πιο ωραίο πράγμα, να ξέρετε, να σας πούμε κι εμείς οι άντρες τι μας αρέσει. Μπας και το βάλετε στο μυαλουδάκι σας και δούμε κι εμείς σας. Γενικά, δούμε βασικά. Όχι να δούμε άσπρη μέρα. Είναι πάρα πολύ σεξι πάνω στο γυναικείο σώμα η καμπύλη που κάνει στη μέση σας.
2: Καλά,
4: η μέση προς γλουτούς.
1: Ναι, εντάξει.
4: Άμα βάλεις το ψηλόμεσο.
1: Αυτό τα κρύβει όλα.
2: Κρύβεις. Δεν τα κρύβει.
5: Τα αφήνει πιο εκτεθειμένα.
2: Ναι.
5: Κάτω από τη μασχάλη.
2: Είναι πάνω από το κόκαλο. Σκέψω ότι ξεκινάει το μαγιό πάνω από το
1: Στάθη,
2: κόκαλο.
1: Εδώ. Ο Στάθης έχει μπερδευτεί αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Στάθης αναφέρεται στα μαγιό τα οποία είναι κανονικά μαγιό και απλά είναι πιο σηκωμένα προς τα πάνω. Δεν λένε αυτό.
2: Αυτά ξεκινάνε πάνω από το κόκαλο και καταλήγουν κάτω από τη μασχάλη. Ισχύει αυτό που λέει.
4: Αυτά δηλαδή είναι ολόσωμα.
2: Δεν είναι ακριβώς ολόσωμα, είναι πολύ απελευθερωμένα.
4: Ολόσωμα χωρίς τυράντες είναι.
2: Τέλος πάντων, πάμε λίγο παρακάτω. Τι είναι το τσάνκι?
1: Εγώ θα έλεγα να μας το πεις τώρα, να κάνουμε δελήματα και επιστρέψουμε τα γιοντς και αυτό με λίγο.
4: Μετά θα δούμε τι είναι το τσάνκι.

0: Πιο κακό αυτό.
1: Για πείτε μου.
2: Το τζάνκι.
3: Λοιπόν, πριν το τζάνκι.
1: Τζάνκι.
3: Απαραίτητο αξεσουάρ αντρών στην παραλία φέτος ήταν γυαλιά με καθρέφτη. Να μην βλέπουν τα μάτια σου.
1: Τι να μην βλέπουν
2: γυαλιά
1: τα μάτια σου.
2: Γυαλιά οξυγονοκόλλησης.
1: Τι να μην βλέπουν τα μάτια σου.
2: Τα τσάνκι.
3: Έλα τώρα. Δεν γίνεται αυτά που συνέβαινα.
2: Εγώ ξέρω το τσάκι. Όχι το τζάκι τσάν, το τσάκι την κούκλα.
3: Τσάκι την κούκλα.
2: Τσαντανά.
1: Είναι κάτι ογκώδες, θα βοηθήσει.
3: Το τσάνκι.
1: Ναι.
3: Το τσάνκι.
2: Τσάνκι είναι κομμάτι στην ουσία, άμα πάμε να το μεταφράσουμε. Τσάνκι.
1: Ναι, είσαι κοντά, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Έχει δύο έννοιες.
2: Στη
1: τι
2: μόδα
1: τα κούνια είναι πολύ φέτος στη μόδα, που σιγά μην έχετε ιδέα, αλλά είπα να ρωτήσω.
2: Τι πώς ρωτάς. Αυτά που έχουν τα κουνάκι μπροστά.
1: Μπράβο, τα ογκώδες, τα μεγάλα.
3: Ρε Βασιλή, δηλαδή Βασιλή, το ότι το εξήγησες, το ότι το εξήγησες τώρα και το κατάλαβε και μέσα. Ποια παπούτσια έχουν τα κούνια μπροστά.
2: Βασίλη, το βράδυ...
1: Εννοείται μεγάλο.
2: Το βράδυ δουλεύει σε κλαμπ.
3: Ο Βασίλης και μετά μας βγάζει ότι ξεκίνησε pole dancing.
1: Λοιπόν, για να μαθαίνετε τα τσάνκι, είναι ή χοντρό τακούνι, αυτό που είναι πάρα πολύ τάση φέτος, ή ογκώδες αξεσουάρ, που επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση φέτος.
2: Ναι,
1: μπράβο!
2: Άρα το τσάνκι δεν αναφέρεται μόνο στα υποδήματα, αναφέρεται και σε αξεσουάρ.
1: Ναι, και αξεσουάρ και για τακούνι θεωρείται.
3: Δηλαδή μπορεί να είναι τσάνκι το μούσι μου.
2: Αυτό δεν είναι αξεσουάρ.
3: Είναι μεγάλο και ογκώδη και το έχω κάτω από το σαγόνι. Τι είναι, τσάνκι.
1: Πάμε σε κάτι πολύ πιο εύκολο. Έλα, δεν γίνεται. Άμα δεν ξέρετε και αυτό, τα παρατάω.
2: Πες.
1: Τι είναι το blazer.
2: Το blazer είναι το μπλουζάκι.
4: Όχι.
1: Όχι.
4: Το σακάκι το blazer.
1: Μπράβο, Βασίλη.
3: Εγώ ξέρω το blazer.
1: Blazer είναι αυτό.
3: Όχι, το blazer.
4: Blazer, σακάκι.
1: Είναι το σακάκι που έχει δύο κουμπιά, ρε παιδί μου, ή ένα και έχει και στα μανίκια.
2: Εγώ ξέρω το laser. Αυτό που είμαι στα κλαμπ.
3: Εγώ ξέρω το phaser.
1: Εγώ ξέρω ότι ο Βασίλης σας έχει βάλει τα γυαλιά.
2: Και τα παπούτσια.
1: Και στη μόδα.
2: Εγώ ξέρω ότι ο Βασίλης φοράει ψιλοτάκουνα.
3: Φοράει phaser. Πώς τα λέει, πώς τα είπα.
1: Blazer.
3: Όχι, τα ψιλοτάκουνα.
1: Τσάνκι.
3: Αλλά τσάνκι.

Δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: ζευγάρι που σε λυτρώνει.
1: Μιας και αναφέρθηκε στη μόδα, θα μιλήσω κι εγώ για ρούχα, αλλά για το να μην φοράς ρούχα και συγκεκριμένα για ένα ζευγάρι γυμνιστών από την Αγγλία όπου ήθελε να μετακομίσει και αποφάσισε λοιπόν να μεταφέρει τα πράγματα από το ένα σπίτι στο άλλο. Ζήτησε λοιπόν η μεταφορική να υπάρχει ένας όρος, ο οποίος όρος είναι ότι ο μεταφορέας, αυτός που θα βοηθούσε δηλαδή στη μετακόμιση, να είναι γυμνός.
2: Τι?
1: Ναι.
2: Γιατί?
3: Κάπως έτσι ξεκινάνε και κάτι ταινία.
2: Τα ξέρει αυτά ο Βασίλης.
1: Και μάλιστα λέει δίνανε ένα πολύ καλό μπόνους, 2.000 λίρες.
2: Επειδή θα ήταν γυμνός.
1: Για τη βοήθεια στη μετακόμιση, λέει, η οποία θα Το θέμα είναι ότι η ιστοσελίδα που φιλοξένει στην αγγελία δεν εκδηλώθηκε πολύ ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη αγγελία. Δηλαδή δεν ήθελε κάποιος να πάει. Οπότε. Ναι. Οπότε λέει το ζευγάρι αποφάσισε να ρίξει νερό στο κρασί του και είπε ότι εντάξει, μωρέ, ας μην είναι γυμνός, ας φοράει. Θα του δώσουμε εμείς ένα εσώρουχο για να μπορεί να φοράει. Ναι, ξέρω για να πηγαίνει, έρχεται εκτός σπιτιού κτλ. Είναι ένα ζευγάρι λέει, το οποίο είναι γυμνιστές εδώ και 5 χρόνια και καλά, να και ζητεί αυτοί... ανθρώπους που να σέβονται τρόπο ζωής τους.
4: Καλά, και αυτοί 5 χρόνια είναι γυμνιστές πια και το κανέναν τρόπο ζωής.
1: Έλατε! Δηλαδή, εγώ θα σου πω το άλλο. Έρχεται ο γυμνός ο μεταφορέας και του λέει η γκόμενα. Να σου πω. Πιάσε λίγο εκείνο το στυλιάρι που έχω στην αποθήκη. Δηλαδή, τι να σκεφτεί ο άλλος τώρα, δηλαδή.
2: Κάτσε λίγο.
3: Σαν μπάτσελορ γυναικών.
1: Ναι,
2: για να καταλάβω, θα ήταν όλοι γυμνοί και οι τρεις. Και στον δρόμο κανονικά θα τους έβλεπε.
1: Δεν ξέρω αν θα ήταν και το ζευγάρι γυμνό.
2: Νομίζω στην Αγγλία δεν είπες ότι είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Στην Αγγλία έχουν και νόμο που άμα είσαι γυμνός στον δρόμο, σε βάζουν μέσα κανονικά. Κρατητήριο δηλαδή.
4: Εντάξει, άντρα μου, πάω μέσα να κουβαλήσω τον καναπέ με τον Τζέφερσον που έχει έρθει και μπαίνει μέσα με τον Τζέφερσον που περπατάει στην άμμο απ' έξω και αφήνει δύο πατημασίες και μια γραμμή και καθυστερούνε. Περιμένουν άλλους απ' έξω. Πού είναι αυτή η Λουίζα? Πόση ώρα κάνει να έρθει? Λουίζα!
1: Έρχομαι!
4: Μουσόευρο!

0: Κοίταξε, τώρα είναι η εποχή που τρώω όσο καρπούζι μπορώ. Με έχει πιάσει αυτό το σύνδρομο ότι σε λίγο δεν θα υπάρχουν καρπούζια.
1: Α, επειδή θα βγουν εκτός εποχής σε κάποια στιγμή.
0: Ναι, επειδή θα βγουν εκτός εποχής και τρώω, παιδιά, άπειρο καρπούζι. Ξυπνάω 6 φορές το βράδυ να πάω τουαλέτα.
2: Καλά κάνεις. Θυμάστε, το είχαμε πει. Ποιο είναι το πιο ερωτικό φρούτο?
1: Το καρπούζι.
0: Φράουλα.
2: Το καρπούζι είχαμε πει.
0: Το καρπούζι που έχει καρπουζίνες. Τι έχει? Καρπουζίλια.
2: Έχει.
0: Τι έχει?
1: Πώς το έχεις πει?
2: Αχ, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, μωρέ, κάτι είχε.
3: Κατρίνι.
0: Κουκουτσίνες.
2: Σιτρουλίνι.
0: Σιτρουλίνι.
2: Ένα μινοξύ το οποίο βελτιώνει σημαντικά τη ροή του αίματος στα σημεία Χ.
1: Κατρουλίνι.
0: Έχει κουκουτσίνες που το βράδυ σε πάει κατρουλίνι.

0: σας έχω μία άχρηστη πληροφορία.
1: Εμείς έχουμε μία άχρηστη εδώ δίπλα.
0: Που μπορούμε να πούμε ότι σχετίζεται λίγο με το καρπούζι.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να το ξέρετε, εγώ το έκανα από μικρή αυτό.
1: Αυτό δεν διασφαλίζει το γεγονός που το έχουμε κάνει κι εμείς.
0: Μπύρες πίνετε, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, αλίμονο.
2: Προσπαθώ τώρα να συνδυάσω το κάτι που έκανε η Μέλανη μικρή και έπινε μπύρες. Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο?
1: Για πες μας.
0: Θα σας πω.
2: Μέλανη, τι έκανες μικρή?
0: Θα σας πω. Ο αφρός της μπύρας.
1: Ναι.
0: Πώς κατεβαίνει?
2: Πώς κατεβαίνει να πάει πού?
1: Ναι, από πού να κατέβει? Από το ποτήρι?
0: Ναι, πες ότι βάζεις, ρε παιδί μου, την πύρεση μέσα στο ποτήρι και πάει να φύγει ο αφρός έξω από το ποτήρι.
1: Ναι, ρουφάς τον αφρό.
0: Τι κάνεις?
1: Ρουφάς τον αφρό.
0: Τρίβεις
2: το ποτήρι στο τραπέζι.
0: Υπάρχει τρόπος που δεν φεύγει ο αφρός έξω από το ποτήρι.
1: Ναι, να το βάλεις λίγο την πύρα μέσα.
2: Να σταματήσεις όταν γεμίσει.
0: Όχι. Αφρίζει το ποτήρι και εσύ τι κάνεις?
2: Δεν αφρίζει το ποτήρι, αφρίζει μπύρα στο ποτήρι.
0: Ναι, ναι.
1: Και εγώ έχω αρχίσει να φρίζω τώρα με αυτά που ακούω, ναι.
0: Κάικα. Λοιπόν, γλύφεις το δάχτυλό σου και
1: το... Αυτό δεν το κάνουμε για να δούμε προς τα που φυσάει.
2: Φαντάζει να βάζει η Μέλανη μπύρα σε ένα ποτήρι και να γλύβει το δάχτυλό τη.
0: Και το βάζει πάνω στο ποτήρι εκεί που πάει να βγει ο αφρός και ο αφρός κατεβαίνει.
1: COVID-19!
0: Ναι, γιατί με το σάλιο κατέβαινε.
2: Φαντάζεσαι.
3: Κάνει αντίδραση.
2: Το μπάρμαν που σου γεμίζει την μπύρα.
1: Την μπύρα. Έκανε υπερχείληση, μισό λεπτό.
2: Την πήρα την draft που τη γεμίζει.
1: Έχει και το δάχτυλο δίπλα κολλημένο.
2: Το ίδιο δάχτυλο που κρατάει το ποτήρι, το έχει γλύψει το δίκτυο και το κρατάει από πάνω.

0: Έχω το quiz της ημέρας.
1: Μετά προς... τη Μέλανη έρχεσαι
0: μετά
1: και
0: τη
1: εδώ.
0: Μέρα ναι. Είμαι και εγώ ο Mr. Quiz.
1: Ναι, για πες μας.
0: Θέλω να μου πείτε όλοι και οι ακροατές.
1: Ναι, ο Βασίλης απαντήσει βασικά, αλλά συνέχισε, ναι.
0: Όχι, δεν εγνώσεων.
1: Α,
0: και πάλι, θέλω να μου πεις σε κάτι που είσαι πολύ κακός.
1: Ο Βασίλης σίγουρα δεν είναι πουθενά έτσι. Έτσι. Ναι, δεν υπάρχει κάτι.
0: Είμαι πολύ κακός στο να είμαι κάπου κακός.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν είμαι πουθενά.
0: Να είσαι τέλεια, ναι. Η Μέλανη Βασίλης. Δύο.
1: Ναι.
0: Τόλι.
3: Ναι.
0: Εγώ ας πούμε, εγώ είμαι πολύ κακός να ξυπνάω. Δεν μπορώ να ξυπνήσω.
1: Ναι.
3: Είσαι πολύ καλός
1: στο να κοιμάσαι.
0: Ναι, σε τι είσαι πολύ κακός.
1: Εγώ νομίζω ότι είμαι πολύ κακός σε μαστορέματα. Δηλαδή για το σπίτι, δηλαδή.
3: Ούτε λάμπα.
1: Άντε λάμπα θα αλλάξω. Αλλά τώρα να αλλάξω να διακόπτει μια μπρίζα, μπα, δεν νομίζω.
2: Έλα, εύκολα είναι αυτά.
1: Εντάξει, ρε.
0: Εγώ είμαι πολύ κακός στο καθάρισμα πιάτων, να συμμαζέψω το σπίτι και τέτοια. Είμαι ο χειρότερος.
2: Είσαι κλασικός άντρας.
1: Δεν είναι.
0: Είμαι τέρμα ακατάστατος. Τέρμα.
1: Εντάξει, γιατί. Τι, Μέλανη.
2: Βρήκα.
0: Μέλανη, γιατί σηκώνεις χέρι.
1: Σηκώνεις χέρι, ναι. Πες μας, παιδί μου, Μέλανη.
2: Θυμήθηκα. Παιδιά, εγώ είμαι πάρα πολύ κακή στο να θυμάμαι πράγματα. Δηλαδή, άμα
1: αυτό
2: μου πεις, θυμήσου το ή υπενθύμησέ μου το, δεν πρόκειται να το θυμηθώ ποτέ.
0: Τι είσαι, καλεντάρ.
2: Δεν θυμάμαι. Δηλαδή, και άμα με ρωτήσεις χθες, προχθές, τι έκανα, τι, δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω γιατί.
0: Μέλανη, έχεις πρόβλημα.
1: Μέλανη, μήπως να πας σε κανένα γιατρό, γιατί.
0: Εντάξει, εγώ απλά είμαι ακατάστατος. Ο τόλιος με δεν αλλάζει μπρίζες. Εσύ έχεις πρόβλημα.
2: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Έχεις ξυπνήσει και να μην ξέρεις που είσαι.
2: Όχι.
0: Πρόσεξε να τα πεις.
1: Σκέφτηκε όμως η ιδέα.
0: Καθυστέρησε.
1: Καθυστέρησε να απαντήσει. Ναι.
0: Ξέρεις, γιατί επειδή δεν θυμάται τίποτα. Σου λέει μήπως το έχω κάνει.
2: Μήπως το έχω κάνει, αλλά όχι, δεν νομίζω να μου έχει συμβεί.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, θα μας στείλει και ο κόσμος σε τι είναι πολύ κακός.
1: Έτσι, για να μαζέψουμε λίγο απόψη για το τι.
0: Είμαι πολύ κακός να σας ακούω.
2: Δεν αντέχω να σας ακούω.

0: πού θα μας στείλετε το που είστε πάρα πολύ κακοί? Στο Instagram. Να μας στείλετε ή στο Instagram.
1: Ωραίος τρόπος να προσκαλέσεις τον κόσμο να καλλιάξει τη σελίδα μας.
2: Στείλτε μας, είστε πάρα πολύ κακοί.
0: Ναι, γιατί εμείς είπαμε θα κάνουμε τώρα ένα γκάλωπ. Ένα αυτό και άλλο ένα που τρέχει γενικά για το ποιο θέλετε να φύγει από το team εδώ πέρα. Ποιον δεν θέλετε να ξανακούσετε ποτέ.
2: Δεν είπαμε ποιο θέλουμε να φύγει. Ποιο είναι ο αγαπημένο.
1: Ποιο είναι ο αγαπημένο.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Α, να μείνει.
2: Να μείνει. Μα στέλνανε τη Μέλανη και θα χαιρότανε μόνη.
1: Τι χαιρότανε, ναι.
0: Ωραία, ποιο θέλετε να μείνει. Να μείνει. Το δέχομαι κι αυτό. Αλλά αυτά θα τα στείλετε όλα ή στο Instagram Μπουρμπουλήθρε ή στη σελίδα μα στο Facebook Μπουρμπουλήθρε Radio Show που θα μπείτε και θα πατήσετε. Είστε αποστολή μηνύματος. Και θα κάνετε και ένα like για να μην ξεχνιόμαστε.

0: Άλλη μία εκπομπή. Δυστυχώς ήρθε στο τέλος της.
1: Το περιγράφει λες και πέθανε.
0: Εγώ θα αναχωριέμαι κάθε φορά που εμείς φεύγουμε από αυτό το στούντιο, γιατί θέλω κι άλλο.
2: Μέλα.
1: Σας θέλω κι άλλο, περνάω τόσο ωραία.
2: Υπερβολές.
0: Γιατί το περνάω τέλεια μαζί.
1: Η Μέλα είναι πολύ καλή στο να μας γλυφθεί.
2: Ναι, έτσι.
1: Από τη Μέλανη Μιλένοβα.
2: Από το Στάδι Μπόγδανο.
0: Από τον Τόλιο Κυλακόπουλο.
1: Και το φανταστικό αγόρι με τα δύο υπέροχα φρύδια, με τα δύο καταπληκτικά μάτια, με τα εκθαμβωτικά ρουθούνια, με δόντια που καθρεφτίζουν το άπειρο. Με τον μονόφριδο Βασίλη Κόγκνητο.
2: Ήταν εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Φτάσαμε στο τέλος. Μέχρι την επόμενη εκπομπή.

0: τάκ.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo.

24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές. Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω Κόσμος. Εγώ όμως

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Θα κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Με παρέμβαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας αναστέλλονται τα μέτρα που είχαν εξαγγείλει για αύριο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του ορομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού προκειμένου να δοθεί χρόνο στο διάλογο για τη λήψη τελικών αποφάσεων. Σύμφωνα με ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετιμπιώτης του ΕΚΣ, έπειτα από συνάντηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, με τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών, συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της θετικής ανταπόκρισης επί όλων των ετοιμάτων σε σχέση με το ρομίσιο κυβερνητικό προσωπικό να ακολουθήσει ειδική συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 28 Σεπτεμβρίου. Ανάμεσα στα θέματα της συζήτησης θα είναι και ο τρόπος βελτίωσης των μισθών του ρομίσιου κυβερνητικού προσωπικού. Ως εκ τούτου, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αποφάσισαν την αναστολή των μέτρων ώστε να δοθεί χρόνο στο διάλογο για τη λήψη τελικών αποφάσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την εκτίμηση ότι υπάρχει προοπτική και συγκεκριμένα βήματα προόδου στο Κυπριακό εν ώψη της συνάντησης στη Νέα Υόρκη εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέροντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά αποδέχεται την πρόταση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα 7 σημεία και αναμένει επικοδομητική στάση και από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Αναφερόμενος στα σημεία διέλευσης, ο Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης υπενθύμησε την πρόταση της ελληνοκυπριακής πλευράς από τον Απρίλιο του 2015 για περιοχές που έχουν καταγραφεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Ο εκπρόσωπος είπε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγχελα Ολκίν και εξέφρασε την ελπίδα ότι η ταυτόχρονη παρουσία των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη θα προσφέρει ευκαιρία για περαιτέρω συζήτηση και πρόοδο στο Κυπριακό. Απαντώντας εξάλλου σε ερώτηση, είπε ότι οι αιτήσεις για παραχώρηση κυπριακής υπηκότητας σε παιδιά από μειχτούς γάμους εξετάζονται στη βάση των κριτηρίων και της νομοθεσίας, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θεωρεί το ζήτημα αυτό ανθρωπιστικό και όχι μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου με την UEFA, η οποία δεν εφαρμόζεται από την άλλη πλευρά. Κύπρος και Λίβανος θα έχουν σήμερα την πρώτη τεχνική συνάντηση για την εκπόνηση μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας υποθαλάσσιας ηλεκτρικής διασύνδεσης με τη συμμετοχή της Παγκόσμιας Τράπεζας. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας και Υδάτων του Λιβάνου, Τζο Σάντι, σε τηλεοπτική συνέντευξη στη Βηρυτό, η κυπριακή πλευρά είχε προτείνει στον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζεφαούν, κατά την επίσκεψή του στο νησί πριν από μερικούς μήνες, την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο Λίβανο. Ακολούθησε επίσκεψη του Λιβάνιου Υπουργού στην Κύπρο και συμφωνία των δύο κυβερνήσεων με την Παγκόσμια Τράπεζα για τη χρηματοδότηση της σχετικής μελέτης. Τον Ιούλιο, οι Υπουργοί Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός και Τζοσάντι συμφώνησαν στους όρους αναφοράς και στη σύσταση κοινής τεχνικής επιτροπής. Αρχικά θα εξεταστούν το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και η οικονομική σκοπιμότητα διαφορετικών σεναρίων. Μόνο εφόσον τα πρώτα ευρήματα είναι θετικά, θα ακολουθήσει λεπτομερής τεχνοοικονομική αξιολόγηση του έργου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας του Λιβάνου, μια θετική αξιολόγηση θα είναι για το δρόμο για σύνδεση του Λιβάνου όχι μόνο με την Κύπρο, αλλά και με το Ευρωπαϊκό Ηλεκτρικό Δίκτυο μέσω της σχεδιαζόμενης διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας.

Οικονομική ανάλυση για το συνταξιοδοτικό θα δοθεί αύριο στους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, σύμφωνα με τον Υπουργό Μαρίνο Μουσούτα, ο οποίος διευκρίνησε κατά την έκφρασή του ότι θα παρουσιαστεί ριγαρισμένο το γήπεδο, ώστε να ικανοποιηθεί το αίτημα για πλήρη εικόνα των δεδομένων. Ο Υπουργός αναμένεται να καταθέσει σε συνεργασία με τον Υπουργό Οικονομικών και τα στοιχεία για την κοστολόγηση των εναλλακτικών προτάσεων που έχουν υποβάλει οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Συνεδρία θεωρείται σημαντική για την πορεία του διαλόγου για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, καθώς το λεγόμενο πέναλτι του 12% για πρόωρη συνταξιοδότηση αποτελεί ένα από τα βασικά ανοιχτά ζητήματα.

0: Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει κοστίσει στο κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών 38 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξή του. Η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό προειδοποίησε ότι ακόμη κι αν η ένταση της ένοπλης σύγκρουσης μειωθεί, ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Σε περίπτωση κλιμάκωσής της που σημειώθηκε στις τελευταίες εβδομάδες, το κόστος θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Τις επόμενες μέρες θα επαναλειτουργήσει ο αγωγός Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright. Ενωρίτερα το Ριάτ αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά τον αγωγό και ανέστειλε την φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω επιθέσεων από οργανώσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Ο κύριος Wright είπε ότι η Σαουδική Αραβία αναμένει λαμβάνει μέτρα για να διοχετεύσει περισσότερο πετρέλαιο μέσω των στενών του Ορμούς με τη βοήθεια του Αμερικανικού στρατού. Γερουσιαστές της αντιπολίτευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν το διευθυντή του FBI, Κας Πάτελ, κατά την διάρκεια επεισοδιακής ακρόασης στο Αμερικανικό Κογκρέσο για κατάχρηση της θέσης του στην ηγεσία της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας και για εκφοβισμούς δημοσιογράφων. Ο Πατέλ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες αυτές, δίνοντας έμφαση από πλευράς του στο ότι ο απολογισμός του στην υπηρεσία δείχνει μείωση της εγκληματικότητας, εντατικοποίηση του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών και των απατών. Δημοκρατικός γερουσιαστής κατήγγειλε τον διευθυντή του FBI ότι δημοσιογράφοι γράφουν ότι όταν οι δημοσιογράφοι γράφουν κάτι για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, το FBI διενεργεί εφόδους στα σπίτια τους και κλητεύει τις μητέρες τους για να παρουσιαστούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Στο Λος Άντζελες, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά τη συντριβή ελικοπτέρου τηλεοπτικού σταθμού. Το ελικόπτερο κάλυπτε τροχαίο σε προάστιο του Λος Άντζελες. Ρεπόρτερ είπαν ότι είδαν το ελικόπτερο να συντρίβεται στο έδαφος και να παίρνει φωτιά περίπου ένα οικοδομικό τετράγωνο από το σημείο που έγινε το τροχαίο. Η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ο ένας από τους οποίους φαίνεται πως βρισκόταν στο έδαφος, ενώ άλλος ένας διακομίστηκε σε νοσοκομείο τραυματισμένος. Στη φυλακή οδηγείται το ζευγάρι των γιατρών μετά τις πολύωρες απολογίες του για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη εντός του ιδιωτικού του ιατρείου την περασμένη Τετάρτη. Μετά τη μαραθώνια απολογητική διαδικασία ενώπιον αγνακριτή και εισαγγελέα που διήρκησε 17 ώρες, οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Έναντι της βαριάς κατηγορίας που τους προσάπτεται ότι προέβλεψαν πως πράξεις και κυρίως παραλήψεις τους θα μπορούσαν να έχουν μοιραίο για τον καλλιτέχνη αποτέλεσμα και το αποδέχθηκαν, οι δύο σύζυγοι τήρησαν ενώπιον του ανακριτή στάση άρνησης. Οι κατηγορούμενοι φαίνεται πως προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι την ευθύνη έχει το Εθνικό Κέντρο Επίγουσας Βοήθειας, γνωστό ως ΕΚΑΦ, το οποίο έφτασε στο ιατρείο χωρίς φορείο αλλά με καρέκλα. Έτσι, σύμφωνα με τη θέση τους, διακόπηκε κατά τη μεταφορά από τον πρώτο όροφο στο ασθενοφόρο η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και ο καλλιτέχνης έχασε κάθε δυνατότητα ανάταξης. Οι γιατροί δήλωσαν στον δικαστικό λειτουργό ότι τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης είναι απολύτως νόμιμα, δηλωμένα και με τιμολόγια αγοράς.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Παρατεταμένη και ακατάλληλη φύλαξη σωρών, ανεπαρκή χνηλασιμότητα, ασάφη αρμοδιοτήτων, ελλειπή συντήρηση και εποπτεία του εξοπλισμού, απουσία λειτουργικού συναγερμού και σχεδίου έκτακτης ανάγκης, ανεπαρκή στελέχωση και αδράνεια απέναντι στις προειδοποιήσεις του προσωπικού από το 2023, διαπιστώνει μεταξύ άλλων στην έκθεσή της η ελεκτική υπηρεσία για το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Η έρευνα της ελεκτικής υπηρεσίας άρχισε όταν είχε αποκαλυφθεί η βλάβη στους ψυχτικούς θαλάμους που φυλάσσονται ισορροί στις αρχές του καλοκαιριού. Μεταξύ άλλων διαπιστώνεται ότι ισορροί παρέμεναν για μήνες ή ακόμη και χρόνια στο ψυγείο συντήρησης του νεκροτομείου του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην παραμονή 5 σωρών στο ψυγείο συντήρησης που ανερχόταν από 1040, 533, 234, 172 και 39 ημέρες αντίστοιχα. Για έκτη σωρό η διάρκεια δεν μπορούσε να υπολογιστεί λόγω άγνωστης ημερομηνίας θανάτου. Η ελεκτική υπηρεσία σημειώνει ότι το ενδεδειγμένο διάστημα φύλαξης σε ψυγείο συντήρησης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες είναι περίπου 30 ημέρες. Στην Πάφο μέχρι τώρα τοποθετήθηκαν 460 κλιματιστικά σε σχολεία, ενώ υπολείπονται άλλα περίπου 300 για να καλυφθούν όλα τα εκπαιδευτήρια της επαρχίας, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος πρόεδρος σχολικής εφορίας Άννη Γιαννίκου. Με αφορμή τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή, η πρόεδρος σχολικής εφορίας υποστήριξε ότι δεν θα παραστεί διότι ενημερώθηκε με καθυστέρηση, όμως πρόσθεσε έχει αγαστεί συνεργασία με τους τρεις βουλευτές της επαρχίας οι οποίοι είναι μέλη της Επιτροπής. Η κυρία Γιαννίκου διευκρίνησε ότι από τα 460 κλιματιστικά που τοποθετήθηκαν σε σχολεία στην Πάφο, ένας μεγάλος αριθμός που μπορεί να ξεπερνά και το 40% δεν λειτουργούν διότι δεν είναι κατάλληλες οι ηλεκτρολογικές τους εγκαταστάσεις. Με τις υπάρχουσες δομές της σχολικής εφορίας και τις διαδικασίες που απαιτούνται, πρόσθεσε η κυρία Γιαννίκου, είναι άθλος ότι τοποθετήθηκαν μέχρι τώρα 460 κλιματιστικά. Για 3 χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο της πόλης Χρυσοχούς στάζουν οι αίθουσες και η τοπική σχολική εφορία αποφάσισε να καθαρίσει τους σοβάδες από το ταβάνι 3-24 ώρα πριν πάνε οι μαθητές στα σχολεία, κατήγγειλε στο Ράδιο Κόσμος η πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων Ελένη Γεωργίου. Όταν βρέχει, ανέφερε χαρακτηριστικά, οι δάσκαλοι μεταφέρουν τα παιδιά σε άλλους χώρους για να κάνουν μάθημα για λόγους ασφάλειας, διότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας καθώς το νερό βγαίνει από τα σημεία που συνδέονται τα φωτιστικά και οι πρίζες.

Αύριο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών θα συζητηθεί το θέμα που ενέγραψαν οι βουλευτές της Πάφου σχετικά με τη βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου Πόλης. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, αποκάλυψε ότι εκτός από τις κακοτεχνίες που παρουσιάστηκαν με την επίστρωση του Πρέμιξ σε όλο τον δρόμο, διαπιστώθηκαν και λάθη στη μελέτη, αναφέροντας χαρακτηριστικά την περίπτωση που δεν έγινε πρόβλεψη για την πρόσβαση σε μία περιοχή με κατοικίες. «Είναι τραγικό», είπε ο κύριος Φακοντής, «για ένα έργο κόστους 3 εκατομμυρίων να παρατηρείται τόσο μεγάλη καθυστέρηση για την ολοκλήρωσή του, να διαπιστώνονται κακοτεχνίες και λανθασμένες μελέτες». Η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέα μελέτη βιωσιμότητας για το δρόμο κάτω Πάφου Κόλπου των Κοραλίων, αντί να υλοποιήσει το έργο μέσα στο 2026, αποτελεί ακόμη μία προκλητική επαναχώρηση και ακόμη μία απόδειξη της κυβερνητικής ασυνέπειας απέναντι στην επαρχία Πάφου, καταγγέλει η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ. Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση, η κυβέρνηση είναι ανακόλουθη ακόμη και με τις δικές της δεσμεύσεις και αποφάσεις. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας, τονίζει, το οποίο συζητείται εδώ και χρόνια, έχει επανειλημμένα εξαγγελθεί και για το οποίο έχουν δοθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, παραπέμπεται ξανά σε μελέτες, αναβολές και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Επισημαίνει ότι η Πάφος δεν χρειάζεται άλλες μελέτες για να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα του έργου. Χρειάζεται πολιτική βούληση, αποφάσεις και υλοποίηση. Η νέα μελέτη δεν μπορεί να μετατραπεί σε άλοθη και να παραπεμφθεί

αυτό που δικαιούται. Αποχωρεί από την Επαρχιακή Επιτροπή της ΕΔΕΚ ο Βάσος Δημητρίου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι δεν προτίθεται να επαναδιεκδικήσει εκλογή στην επαρχιακή ηγεσία του κόμματος στις επερχόμενες επαρχιακές εκλογές. Όπως ανέφερε, πιθανό να διεκδικήσει θέση στην Κεντρική Επιτροπή ή στο Πολιτικό Γραφείο της ΕΔΕΚ. Στο μεταξύ, επίσκεψη στην Πάφο θα πραγματοποιήσει σήμερα στις 7 το απόγευμα η νέα πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Σοφία Χριστοδούλου Μακρύ, για συνάντηση με μέλη και στελέχη του κόμματος.

Το τμήμα Γεωργίας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με την εξάπλωση της ασθένειας του ψευδόκοκκου της Παπουτσοσικιάς και προβαίνει στις δέουσες δυνατές ενέργειες για την αντιμετώπιση της, διαβεβαίωσε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο ανώτερος λειτουργός Γεωργίας Λίσανδρος Λισανδρίδης, σχολιάζοντας τον εντοπισμό της ασθένειας στην περιοχή Αμαργέτης. Όπως ανέφερε, ο ψευδόκοκκος της Παπουτσοσικιάς εντοπίστηκε στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας το Σεπτέμβριο του 2016, στην επαρχία Μοχώστου, τον περασμένο χρόνο στην επαρχία Λάρνακας, και έκτοτε έχει εντοπιστεί σε φυτείες στην επαρχία Λευκοσίας και τώρα στην επαρχία Πάφου. Ο καλύτερος τρόπος, είπε ο κύριος Λισανδρίδης, για την αντιμετώπιση της ασθένειας είναι το συχνό κλάδεμα, ώστε να περιορίζεται η υγρασία και να εξασφαλίζεται επαρκής φωτισμός, καθώς και το ξέπλυμα των φυτών με νερό υψηλής πίεσης, με πράσινο σαπούνι και ξύδι. Ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο και την ταυτοποίηση των κυνηγετικών σκύλων, τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και την καλύτερη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών τέθηκαν επιτάπητος χθες σε συνάντηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλία Μυριάνθους με την υπηρεσία Θύρας και Πανίδας. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Θύρας και Πανίδας Παντελής Χατζηγέρου, καθώς και η λειτουργή Πέτρος Αναγιωτός και Πανίκος Παναγίδης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον έλεγχο της σήμασης και της ταυτοποίησης των κυνηγετικών σκύλων που συνοδεύουν κατόχους άδειας κυνηγίου, καθώς και στη χρήση εγκεκριμένων παγίδων για την σύλληψη αδέσποτων σκύλων. Η συνάντηση επικεντρώθηκε συνολικά στην καλύτερη αξιοποίηση των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων των εμπλεκομένων υπηρεσιών με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ζώων και τον περιορισμό του φαινομένου της εγκατάλειψης. 53χρονος Πολωνός συνελήφθη από την αστυνομία κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Πάφου για υπόθεση απάτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 53χρονος καταζητείται από τις αρχές της Πολωνίας σε σχέση με υπόθεση απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράνομης διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικών μέσων, αδικήματα τα οποία φέρεται να διαπράχθηκαν μεταξύ Μαρτίου του 2016 και Ιουνίου του 2018 στην Πολωνία. Οι αρχές της χώρας εξέδωσαν εναντίον του ένταλμα σύλληψης, ενώ μέσω της Ιντερπόλ εξέδωσαν και ερυθρά αγγελία, τοποθετώντας τα στοιχεία του στη βάση καταζητουμένων προσώπων. Ο 53χρονος αφήχθηκε χθες στο αεροδρόμιο Πάφου με πτήση από χώρα του εξωτερικού. Αφού κατά το διαβατηριακό έλεγχο από μέλους αστυνομίας στο χώρο αφήξεων διαπιστώθηκε ότι ο 53χρονος καταζητείται από τις αρχές της Πολωνίας, εκδόθηκε εναντίον του προσωρινό δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Αυτό συνελήφθη από τα μέλη της αστυνομίας και τέθηκε υποκράτηση, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί αργότερα ενώπιον του δικαστηρίου για σκοπούς έναρξης της δικαστικής διαδικασίας έκδοσής του στις αρχές της Πολωνίας.

8 ημέρη κράτηση σε 4 17χρονους εξέδωσε το επαρχιακό δικαστήριο χθες στο πλαίσιο διερεύνησης 10 υποθέσεων που αφορούν διαρρήξεις καταστημάτων, κλοπές και πρόκληση ζημιών σε περιουσία. Σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία, οι διαρρήξεις διαπράχθηκαν στις 22 Αυγούστου στην πόλη και επαρχία Πάφου. Στο στόχαστρο βρέθηκαν 3 φαρμακεία, 3 πρατήρια καυσίμων, 1 καφετέρια, 1 φρουταρία και 1 μίνι μάρκετ. Από 5 συνολικά καταστήματα κλάπηκαν χρηματικά ποσά. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, η Ιεροκήπια 2026 παρουσιάζεται απόψε στις 8 στο Γυμνάσιο Γεροσκήπου η θεατρική κωμωδία «Απόψε δεν είμαι για κανένα» του Χουάν Κάρλος Ρούμπιο. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

0: Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Χριστιάνας Παπαδοπούλου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 83, του Ίκαρου Πολυκάρπου στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 29 και στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχού της Άννας Ερωτοκρήτου στη Βασιλέως Στασίκου στο Προδρόμι.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο νότια της Κρήτης κινείται βόρειο-ανατολικά και αναμένεται να επηρεάσει την Κύπρο από αύριο το απόγευμα. Στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να αιωρείται αραιή σκόνη. Το απόγευμα στις πλήστες περιοχές ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και ενδεχομένως σε περιοχή στο εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως έθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατική ασθενής τριών μποφόρ και η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Πέμπτη ο καιρός είναι γενικά μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά θα αναπτύσσονται νεφώσεις που θα δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και σε περιοχές στα βόρεια. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι. Το βράδυ αναμένεται επιδείνωση του καιρού με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα δυτικά. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς για να καταστούν προοδευτικά κυρίως βόρειο-δυτική ως νότιο-δυτική ασθενείς μέχρι μέτρη. Σε καταιγίδα οι άνεμοι θα ενισχύονται και θα μεταβάλλονται. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή ο καιρός είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα ενισχύονται και θα μεταβάλλονται. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός στις πλήστες περιοχές είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά στα ορεινά και σε περιοχές στο εσωτερικό νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα σημειώσει πτώση για να βρεθεί σε επίπεδα πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Ωστόσο μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει σταδιακή άνοδο για να επανέλθει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.
3: Μεσημβρινές διαδρομές

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

0: με Συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Είναι οι Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε με την θεματολογία της εκπομπής μας. Πρώτος φιλοξενούμενός μας για σήμερα είναι ο κύριος Χαράλαμπος Πιτογοπίτης, ο πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης. Καλό μεσημέρι, κύριε Πιτογοπίτη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο, Άννα μου.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσουμε πρώτα με αφορμή και την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που μόλις διαβάσαμε στο δελτίο ειδήσεών μας για τον καιρό μας, ο οποίος αναμένεται ότι τις αμέσως επόμενες μέρες θα χαλάσει, μια και θα έχουμε ένα βαρομετρικό χαμηλό που κινείται προς την Κύπρο και θα αρχίσει να μας επηρεάζει ουσιαστικά από αύριο το απόγευμα, και να ρωτήσω τι γίνεται από πλευράς ΕΟΑ σε ό,τι αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα όμβρια ύδατα, την απομάκρυνσή τους σε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Έχουν αρχίσει, έχετε δώσει εντολές για καθαρισμούς φρεατίων για να αποφευθούν ενδεχόμενα πλημμυρών, κύριε Πιτογοπίτη?
2: Ακριβώς, πέραν των εργασιών ρουτίνας που πραγματοποιούνται τόσο από τα συνεργεία του Επαρχιακού Οργανισμού αλλά και από εργολάβων που έχουμε συμβληθεί για αυτά τα θέματα, όταν υπάρξουν προειδοποιήσεις από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία για ακραία καιρικά φαινόμενα, τότε ναι, ως Επαρχιακός Οργανισμός λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα προστασίας, ελέγχοντας πολύ πιο επισταμένα συγκεκριμένα σημεία τα οποία μπορεί να θεωρηθούν ψηλού κινδύνου για πλημμυρικά φαινόμενα. Οπότε, πέραν επαναλαμβάνω των εργασιών ρουτίνας, πραγματοποιούμε και έκτακτους ελέγχους και καθαρισμούς σε συγκεκριμένα στοιχεία, σημεία, ώστε να προλαβαίνουμε οποιασδήποτε δυσάρεστες καταστάσεις, είτε για θέματα ζημιών είτε ταλαιπωρίας στους πολίτες.
1: Με δεδομένο ότι είναι τα πρωτοβρόχια, είναι φθινόπωρο, έχουμε τα φύλλα που πέφτουν, το βούλωμα των σχαρών, φαντάζομαι ότι θα προχωρήσετε.
2: Είναι στις προτεραιότητες του οργανισμού αυτές τις μέρες, και επαναλαμβάνομαι και μετά για την αναγγελία της σχετικής προειδοποίησης, προχωρούμε άμεσα σε επιθεώρηση των συγκεκριμένων σημείων, επαναλαμβάνω, που θεωρούνται ότι είναι υψηλότερου κινδύνου.
1: Μάλιστα. Άρα έχει μπει το νερό στα βλάκια και για αυτή
2: την
1: κουβέντα. Δεν είμαι...
2: Η κατάσταση παρακολουθείται.
1: Πάμε τώρα στα του νερού. Τις τελευταίες μέρες ακούμε παράπονα για μικροπροβλήματα στην υδροδότηση, κυρίως σε περιοχές με υψόμετρο στην πόλη της Πάφου. Τι συμβαίνει, κύριε Πιτογοπίτη?
2: Να πούμε ότι είναι γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και ειδικότερα το απόγευμα σε κάποιες περιοχές παρουσιάζεται μείωση της πίεσης του νερού, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανονική ροή νερού στα υποστατικά. Αυτό οφείλεται στην συσσωρευμένη ζήτηση αυξημένων ποσοτήτων νερού την συγκεκριμένη περίοδο, και αφετέρου υπήρξε και κάποιον ένα μικρό πρόβλημα με την μονάδα αναφαλάδωσης στην περιοχή της Κισόνεργας, στα Πότιμα. Ένα θέμα το οποίο υποχρέωσε τον εργολάβο εκεί να προχωρήσει σε εργασίες συντήρησης και διακοπής της εργασιών της μονάδας. Εργασίες οι οποίες, από ό,τι έχω ενημερωθεί, έχουν αποπεραστοθεί και αναμένεται ότι θα μπει σε επαναλειτουργία τώρα το μεσημέρι ή το αργότερο αύριο το πρωί. Οπότε θεωρώ ότι αυτή η μικρή ταλαιπωρία που έχει παρατηρηθεί θα αντιμετωπιστεί εντός των προσεχών ωρών.
1: Μάλιστα. Σε τέτοιες περιπτώσεις δηλαδή είδα το νερό για την περιοχή εκεί της Πέγιας ενισχύεται από την μονάδα αφαλάτωσης των κουκλιών, κύριε Πιτογοπίτη?
2: Ακριβώς, από την μονάδα αφαλάτωσης στα κούκλια και από το δηληστήριο στον Ασπρόκρεμο.
1: Και ίσως λόγω και της αυξημένης ζήτησης να έχουμε αυτές τις μικροδιακοπές.
2: Περιορισμένες ώρες τα απογεύματα, τα τελευταίες μέρες, απόγευμα παρουσιάζεται αυτό το μικρό πρόβλημα, το οποίο επαναλαμβάνω αναμένεται ότι εντός των προσεχών ωρών θα αντιμετωπιστεί από τη στιγμή που έχουμε διαβεβαίωση ότι επαναλειτουργεί πλήρως η μονάδα στα νησόνερα.
1: Μάλιστα. Θα δούμε τα αποτελέσματα τις αμέσως επόμενες μέρες, σήμερα ή αύριο, εάν και εφόσον θα αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Είπατε ότι χρησιμοποιείται για την άρδευση και νερό από το δηληστήριο του Ασπρόκρεμου.
2: Όχι, δεν έχω πει έτσι πράγμα. Το δηληστήριο, η χρήση του νερού από το δηληστήριο είναι αποκλειστικά και μόνο για την υδροδότηση.
1: Για την υδροδότηση, ναι, με συγχωρείτε, της χαμηλής περιοχής. Ναι. Πάμε τώρα να ρωτήσω τι γίνεται με τους λογαριασμούς υδατοπρομήθειας. Έχουμε ακούσει τις τελευταίες μέρες από συμπολίτες μας να τα βάζουν με τους έξυπνους μετρητές λόγω και των φουσκωμένων λογαριασμών που παραλαμβάνουν το τελευταίο διάστημα. Τι συμβαίνει, γιατί υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, κύριε Πιτοκοπίτη?
2: Καταρχάς να πούμε ότι δεν μιλούμε, μιλούμε για μεμονωμένες περιπτώσεις.
1: Κάποιες περιπτώσεις.
2: Σίγουρα αυτό δεν οφείλεται στους έξυπνους μετρητές, μπορεί να οφείλεται σε κακίνη μεταφορά δεδομένων είτε από το σύστημα είτε από τους καταμετρητές που έχουμε έξω, για περιπτώσεις που δεν, κάποιοι μετρητές δεν στελούν ηλεκτρονικά τους τα νούμερα και τους αριθμούς κτλ. Οπότε μπορεί να οφείλεται εκεί το λάθος, ή πιθανόν να υπάρχει και κάποια βλάβη ή να είναι ένα σπάσιμο αγωγού και να υπάρχει διαρροή και να μην εντοπίζεται έγκαιρα. Είναι για αυτόν τον λόγο που είναι καλό και οι καταναλωτές συχνά να κάνουν και έναν έλεγχο στους μετρητές τους για να διαπιστώνουν και ήδη κατά πόσο λειτουργούν κανονικά ή υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, ούτως ώστε να αντιμετωπίζεται έγκαιρα για να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα, τα οποία εν πάση περιπτώσει επαναλαμβάνω είναι μεμονωμένα.
1: Μάλιστα, είναι μεμονωμένα, αντιμετωπίζονται από την υπηρεσία.
2: Σίγουρα άμεσα.
1: Άμεσα, όταν και εφόσον τύχουν της ενημέρωσης η λειτουργή, κύριε Πιτοκοπίτη. Καλό όμως είναι και όλοι εμείς οι καταναλωτές να έχουμε έγνοια, ρεά και πού να ρίχνουμε μια ματιά και στους μετρητές αλλά και στις εγκαταστάσεις των κατοικιών μας. Μάλιστα. Έχουμε οτιδήποτε νεότερο ό,τι αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις μονάδες αφαλάτωσης? Είχατε πάει και στο Προεδρικό προχθές, συνοδεύατε το Δήμο της πόλης που ζητά τα θέματα, συζητήσατε τα θέματα που έχουν να κάνουν με το αποχετευτικό, όμως πήρατε κάποιες, έτσι, συζητήσατε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τις μονάδες αφαλάτωσης ή όχι?
2: Δείξαμε και το θέμα της μονάδας αφαλάτωσης για την περιοχή της πόλης Χρυσοκούς. Να υπενθυμίσουμε ότι σε πρόσφατη απόφαση του το Υπουργικό Συμβούλιο επαναβεβαίωσε παλαιότερη απόφαση και έθεσε σε προτεραιότητα το θέμα της μονάδας αφαλάτωσης στην πόλη Χρυσοκούς. Οπότε θεωρώ ότι πλέον αυτό το έργο, η κατασκευή του, έχει πάρει πλέον τον δρόμο της. Θα παρακολουθούμε τις διαδικασίες, τις εξελίξεις, και αν και εφόσον χρειαστεί να υπάρξει περαιτέρω παρέμβαση όπου δει, αυτή θα γίνει ούτως ώστε το συντομότερο να υπάρξει αυτή η μονάδα στην πόλη Χρυσοχούς, γιατί να ξαναναφέρουμε ότι τόσο ο Δήμος όσο και τα διαμερίσματα και οι κοινότητες πόλης Χρυσοχούς μέχρι σήμερα υδροδοτούνται αποκλειστικά και μόνο από γεωτρήσεις, που σίγουρα αυτή δεν είναι μια και τόσο πολύ αξιόπιστη λύση. Αντιλαμβάνεστε και με τις αλλαγές, τις καιρικές συνθήκες, η κλιματική αλλαγή και η απόφαση της κυβέρνησης ότι στόχος είναι η απεξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες όσον αφορά την υδατοπρομήθεια. Άρα η λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης στην πόλη Χρυσοχούς είναι μονόδρομος και θα προσπαθήσουμε όλοι αυτό το έργο να μπορέσει να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατό.
1: Η μονάδα εδώ στα Κούκλια είχαμε πει ότι πρόκειτο να αναβαθμιστεί. Έχει ναυαγήσει αυτή?
2: Όχι, δεν έχει ναυαγήσει. Απλώς εκείνο το οποίο γίνεται από πλευράς υπηρεσιακών του τμήματος υδάτων είναι μελέτες όσον αφορά τις γενικότερες ανάγκες της πόλης και της επαρχίας της Πάφου σε ανάγκες για νερό, για σκοπούς ίδρυψης, για να καταλήξουν σε τελικές αποφάσεις όσον αφορά το μέγεθος της επέκτασης της δυναμικότητας της συγκεκριμένης μονάδας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πιτουκοπίτη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Να είστε καλά.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές, συνέχεια κυρίες και κύριοι. Εμείς πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Βορκά, ο Δημοτικός Σύμβουλος ΣΕΔΕΚ είναι μαζί μας. Έχει αρκετό καιρό να τα πούμε με τον κύριο Βορκά. Καλό μεσημέρι, κύριε Βορκά.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα μου, και στους ακροατές σας.
0: Πρώτα να ζητήσω το σχόλιο σας για την αλλαγή στην ηγεσία του κόμματός σας. Στην Πάφο θα είναι σήμερα και η κυρία Μακρύ για να συναντηθεί με στελέχη του κόμματος. Το σχόλιο σας, κύριε Βορκά.
1: Ναι, σήμερα θα είναι στην Πάφο ο πρόεδρος του κόμματος, η νεοκλεγήσα. Σε μια σειρά επισκέψεων που κάνει στις επαρχίες, αν δεν κάνω λάθος, χθες ήταν στη Λεμεσό, σήμερα στην Πάφο. Είναι μια πρώτη προσπάθεια να έρθει κοντά στη βάση, να μιλήσει με τα μέλη του κόμματος, όχι μόνο με τους αξιωματούχους, άρα δεν είναι επαρχιακή, δεν είναι διευθυμένη επαρχιακή, είναι ένα κάλεσμα προς όλα τα μέλη του κόμματος στην Πάφο. Να προσέλθουν σήμερα στα γραφεία του κόμματος για μια πρώτη συνάντηση, ανταλλαγή απόψεων, ανησυχιών. Οπωσδήποτε μια συζήτηση για να τεθούν κάτω τα χρονοδιαγράμματα και οι επόμενες κινήσεις μέχρι και το Δεκέμβριο. Mm-hmm. Γιατί να θυμίσω, Άννα μου, και στους ακροατές που μας ακούν, ότι η εκλογή Προέδρου αφορούσε διαδικασία που εκκίνησε αμέσως μετά την ευθύνη παρέτηση του Νίκου Αναστασίου, υπέως Προέδρου του κόμματος. Οπότε και βάσει του καταστατικού, όπως υπαγορεύει το καταστατικό, θα έπρεπε εντός 40 ημερών να προκηρυχθούν εκλογές για την Προεδρία του κόμματος. Άρα η Πρόεδρος τώρα διανύει τη θητεία της μέχρι και τον Δεκέμβριο, οπότε και αναμένεται στη βάση των αποφάσεων του Παγκύπριου Συνεδρίου που προηγήθηκε να γίνουν εκλογές παγκύπριες για όλες τις θέσεις.
0: Μάλιστα. Και θα προηγηθούν φυσικά και οι εκλογές στις επαρχίες.
1: Στο τοπικό επίπεδο, με επαρχιακές συνδιασκέψεις. Χρονικά, αν και αυτό παραμένει να αποφασιστεί από τα συλλογικά όργανα του κόμματος, τα οποία προφανώς παραμένουν σε ισχύ και σε πλήρη λειτουργία, ενώ το πολιτικό γραφείο και την κεντρική επιτροπή. Από ό,τι ξέρω, τις επόμενες μέρες θα γίνει μια πρώτη συνάντηση με την πρόεδρο του πολιτικού γραφείου, έτσι ώστε να τεθούν κάτω τα χρονοδιαγράμματα για τις επόμενες εσωκομματικές κινήσεις, οι οποίες νομίζω περιλαμβάνουν επαρχιακές συνδιασκέψεις, δηλαδή εκλογή των επαρχιακών επιτροπών, προέδρων, αναπληρωτών προέδρων, οργανωτικών κτλ., μέλη επαρχιακών επιτροπών, κάποιων εκ των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και μετά στη βάση πάντα των αποφάσεων του Παγκυπρίου Συνεδρίου, που είχε προηγηθεί της εκλογής Προέδρου, καταστατικό συνέδριο για επικαιροποίηση του καταστατικού, αλλαγές, εξορθολογισμό κτλ. Και αμέσως μετά τον Δεκέμβριο, τοποθετείται χρονικά, το Παγκύπριο Εκλογικό Συνέδριο, που θα περιλαμβάνει όλες τις θέσεις της ανώτατης ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένες και αυτής του Προέδρου.
0: Του Προέδρου, βεβαίως. Χθες είχατε επαρχιακή επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά. Ήταν για δύο ζητήματα. Προφανώς για σκοπούς οργάνωσης σε σχέση με τη σημερινή συνάντηση και την κάθοδο της Προέδρου. Και κατά δεύτερον, ετοιμάζεται μια πρόταση εκ μέρους της επαρχιακής επιτροπής της Πάφου, η οποία θα κατατεθεί στο Δημαρχεύον και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για ενδεχόμενη ονοματοδοσία ενός πάρκου εντός δημοτικών ορίων Πάφου ή και ενός δρόμου στη μνήμη του Δόκτωρ Βάσου Λιτσαρίδη. Άρα πρόθεση είναι να κατατεθεί επίσημη πρόταση για ονοματοδοσία στη μνήμη του Βάσου Λιτσαρίδη ενός πάρκου ή και δρόμου εντός της πόλης μας. Mm-hmm.
0: Πότε θα κατατεθεί στην επόμενη Ολομέλεια από πλευράς...
1: Έχει ήδη συνταχθεί η πρόταση. Θα σταλεί στο Δημαρχεύον και επίσημα στο Δημαρχείο για να πρωτοκολληθεί. Και αμέσως μετά θα επιδιωχθεί μια συνάντηση προσωπική με τον Δημαρχείο Πάφου, αντιπροσωπείας από την επαρχιακή της ΕΔΕΚ, για να γίνει μια πρώτη επεξεργασία της ιδέας. Τα ακολούθως προφανώς, αν και εφόσον αποφασιστεί, θα τεθεί ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη απόφασης.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία προσδοκώ και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι θετική. περιττό να μπω στη διαδικασία να αναφέρω, είμαι πολύ μικρός για να, να τοποθετηθώ σε σχέση με το μέγεθος του Βάζου Λισαρίδη, όχι μόνο για το κόμμα της ΕΔΕΚ, αλλά ιστορικά για τον τόπο μας, για τους αγώνες του Κυπριακού Ελληνισμού και όλα τα γνωστά τα ιστορικά που πολλάκες έχουν λεχθεί για την προσφορά και την πολιτική διαδρομή του ανδρός.
0: Σας ενημέρωσε στην επαρχιακή χθες ο κύριος Δημητρίου για την πρόθεσή του να μην επαναδιεκδικήσει εκλογή στην επαρχιακή ηγεσία?
1: Δεν έγινε επί του συγκεκριμένου κάποια ενημέρωση. Εξ όσων να αντιλαμβάνομαι από τα συφραζόμενα. Όμως επίσημα κάποια τοποθέτηση από τον συναγωνιστή του Βάζου Δημητρίου, όχι, δεν έγινε χθες το βράδυ. Εντάξει, απλά να πω, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Υπάρχει σίγουρα έτσι, μια νότα αισιοδοξίας, όχι κατά ανάγκη λόγω της εκλογής της Σοφίας της Χριστοδούλου Μακρύ, αλλά και από το γεγονός ότι το κόμμα μπήκε σε αυτή τη διαδικασία μετά από μια πολύχρονη έτσι, περίοδο εσωστρέφειας. Λειτουργήσαν, θεωρώ, οι δημοκρατικές διαδικασίες. Εξελέγει η πρόεδρος, η οποία είναι και νεαρή σε ηλικία, χωρίς να σημαίνει ότι το ηλικιακό, η βιολογική ηλικία κατά ανάγκη προσδίδει και το φρέσκο ή την ανανέωση, αλλά θεωρώ ότι η πρόεδρος συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που την καθιστούν τέλος πάντων μια πολύ σημαντική έτσι, επιλογή για να οδηγήσει το κόμμα σίγουρα τον Δεκέμβριο στις επόμενες εκλογές, αλλά τουλάχιστον για να πορευτούμε τους επόμενους μήνες σε ένα πνεύμα συλλογικότητας, ενωμένοι, και χθες από τα συφραζόμενα από την επαρχιακή αυτή είναι η προσέγγιση από όλους, ότι παρόλο που μας είχαν στο παρελθόν τα αναλύσει διάφορα ιστοκομματικά ζητήματα, πρόθεση είναι να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα και να δεθούν γερά οι βάσεις για να ανασύνταξη του κόμματος. Κάτι το οποίο είναι προφανώς αδύνατη ανάγκη, αλλά και απαίτηση όχι μόνο από τα μέλη του κόμματος, αλλά από την κοινωνία ευρύτερα. Δηλαδή, εγώ το βλέπω πολλούς που συζητώ, ότι υπάρχει αυτή η ανησυχία, η αν θέλετε στεναχώρια για το γεγονός ότι η ΕΔΕΚ βρίσκεται πλέον εκτός Βουλής. Ένα κόμμα με πολυετή πορεία στα πολιτικά και τα πατριωτικά της Κύπρου και είναι κρίμα, δηλαδή η σοσιαλδημοκρατία στην Κύπρο να μην αντιπροσωπεύεται σε επίπεδο κοινοβουλευτικής παρουσίας από την ΕΔΕΚ.
0: Μάλιστα. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω έτσι και ένα πολύ σύντομο σχόλιο για τις προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει για την επανασύσταση του φορέα πολιτισμού στην ΠΑΦΟ. Ξέρω ότι ασχολείστε και ότι έχετε διαδραματίσει έτσι σημαντικό ρόλο στα πολιτιστικά. Θέλω την άποψή σας, κύριε Βορκά.
1: Βεβαίως. Καταρχήν να θυμίσω στους ακροατές μας ότι η προσπάθεια είχε καταβληθεί και πάλι παλαιότερα επί δημαρχίας του Φέδων Φέδωνος, ενώ για την δημιουργία ενός φορέα πολιτισμού που θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις παρακαταθήκες που άφησε το Πάφος 17. Φυσικά για να είμαστε δίκαιοι, αυτό έγινε χρόνια μετά το Πάφος 17. Είχαν παρέλθει αρκετά χρόνια, οπότε υπήρχε και η δικαιολογημένη μεμψημυρία από τον κόσμο ότι δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς η δυναμική που δημιουργήθηκε το Πάφος 17, το 2017, εξ αφορμής του Πάφος 17, της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Σε κάθε περίπτωση, επιχειρήθηκε μια προσπάθεια για διάφορους λόγους, είτε νομικούς ή νομικής τύπους, αν θέλετε, είτε άλλους, δεν προχώρησε. Τώρα, για να είμαι ξεκάθαρος, αυτή η προσπάθεια γίνεται εξ αφορμής των δράσεων, οι οποίες αυτές είναι δεδομένες. Δηλαδή, εάν θα προχωρήσουμε με τον φορέα, με έναν φορέα πολιτισμού, ο οποίος θα διαχειριστεί τα πολιτικά δρόμενα και τις δράσεις και την παραγωγή πολιτισμού στην πόλη μας, είναι ένα ζήτημα. Αυτό δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει. Υπάρχουν όμως ενώδη εργασίες. Όμως, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι εξ αφορμής των 10 χρόνων από το Πάφος 17, άρα το 2027, θα προγραμματιστούν σίγουρα κάποιες δράσεις και αν θέλετε θα εμπλουτιστεί επιπρόσθετα το πολιτιστικό καλεντάρι το υφιστάμενο εξ αφορμής των 10 χρόνων από την πολιτιστική πρωτεύουσα. Δηλαδή για να είναι πανηγυρική η χρειά το 2027. Οπότε ούτως ή άλλως θα προγραμματιστούν επιπρόσθετες πολιτιστικές δράσεις με αυτή την αφορμή. Από αυτό όμως, έτσι ορμόμενοι και εξ αφορμής αυτής της συζήτησης, προκύπτει πλέον στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης και το τι γίνεται με αυτόν τον φορέα πολιτισμού. Οπότε μπορώ να πω ότι ήδη προγραμματίζεται για την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 10 ώρα στο Δημοτικό Μέγαρο μια πρώτη συνάντηση των stakeholders, αν θέλετε, ας μου επιτραπεί ο όρος, δηλαδή των διάφορων εμπλεκόμενων, που είναι προφανώς ο Δημαρχεύων, η υπηρεσιακή από τις πολιτιστικές υπηρεσίες του Δήμου Πάφου, η Επιτροπή Πολιτισμού του Δήμου Πάφου και φυσικά στελέχη, πρώην στελέχη του Πάφος 17, ο Χρήστος Πατσαλίδης, η Γεωργία Εντέτσερ, ο Στέκης Παπαγεωργίου, ο οποίος ήταν συντονιστής εθελοντών, ο Μάριος Ιωγάννου Ηλία και άλλα άτομα, τέλος πάντων, για μια πρώτη επαφή, ανταλλαγή απόψεων, έτσι ώστε να αποφασιστούν ενδεχομένως οι επόμενες κινήσεις σε σχέση με συνεργασίες και δίκτυα που υπήρχαν και θα μπορούν ενδεχομένως να αξιοποιηθούν, δράσεις και προγράμματα του Πάφος 17, τα οποία είχαν αποδειχθεί τότε ιδιαίτερα επιτυχή, ναι, που θα μπορούσαν να αναβιώσουν, ενδεχόμενη πηγή χρηματοδότησης ή χορηγίες, mm-hmm, και φυσικά την πολύτιμη εμπειρία που έχουν αποκομίσει όλα τα άτομα τα οποία είχαν εμπλακεί τότε με το Πάφος 17, ενώ τα άτομα που προανέφερα, σίγουρα, ναι, το Δημοτικό Συμβούλιο, τους Δημοτικούς Συμβούλους ή των Δημαρχεύων, των οποίων είμαι σίγουρος ότι η συμβολή και η συσσωρευμένη εμπειρία από την επιτυχή διοργάνωση και έκβαση του Πάφος 17 θα είναι σημαντικός οδηγός και για τον Δήμο Πάφο, για τη Δημοτική Αρχή, για τις επόμενες κινήσεις που θα αποφασιστούν. Ναι. Αυτά είναι τα δεδομένα.
0: Μάλιστα. Και ενδεχομένως λόγω και αυτών των δεκάχρονων του Πάφος 17 να προχωρήσουμε και στη σύσταση επιτέλους του φορέα πολιτισμού.
1: Υπάρχει πρόθεση, υπάρχει θετική πρόθεση. Δηλαδή, εξ όσων αντιλαμβάνομαι από τις τάσεις εντός του Δημοτικού Συμβουλίου και από όλες τις δημοτικές ομάδες, δεν υπάρχει διαφωνία, mm-hmm, ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να λειτουργήσει ενισχυτικά όσον αφορά τον πυλώνα του πολιτισμού στην πόλη μας. Φτάνει να γίνει σωστός σχεδιασμός, ούτως ώστε μια τέτοια πρωτοβουλία να έχει τις μέγιστες πιθανότητες επιτυχίας. Μάλιστα. Αλλά η πρόθεση είναι εκεί, σίγουρα.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βορκά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πριν πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενό μας, πάμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ενέκρινε σήμερα το σχέδιο δράσης για την προστασία των ανηλίκων στις επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ή αλλιώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό αναφέρεται σε υπηρεσίες που λειτουργούν ως μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πλατφόρμες όπου οι χρήστες δημιουργούν προφίλ, δημοσιεύουν περιεχόμενο και αλληλεπιδρούν δημόσια. Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση με την οποία η κυβέρνηση προχωρεί από την διαπίστωση μιας σημαντικής κοινωνικής πρόκλησης σε ένα συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης για την αποτελεσματική της αντιμετώπιση. Τα δεδομένα αποτυπώνουν το μέγεθος αλλά και την επίγουσα φύση της πρόκλησης. Το 98% των νέων στην Κύπρο χρησιμοποιεί ενεργά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταγράφονται όμως χαμηλές επιδόσεις σε κρίσιμες δεξιότητες αξιολόγησης και πληροφορίας. Στοιχεία διεθνών οργανισμών δείχνουν ότι αυξημένη χρήση social media συνδέεται με χαρακτηριστικά εθιστικής συμπεριφοράς, παραμέληση άλλων δραστηριοτήτων, συγκρούσεις με το οικείο περιβάλλον και άλλες αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα. Το σχέδιο δράσης, να πούμε ότι στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορά στη θέσπιση ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης σε εθνικό επίπεδο. Με την απόφαση σήμερα το Υπουργικό προτείνει τη θέσπιση του 15ου έτους ως ελάχιστου ορίου ηλικίας, κάτω από το οποίο δεν θα επιτρέπεται πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το σχετικό νομοσχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το αμέσως επόμενο διάστημα, με στόχο να κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Με βάση το νομοσχέδιο, την κύρια ευθύνη συμμόρφωσης θα φέρουν οι ίδιες οι πλατφόρμες, οι οποίες θα υποχρεούνται να εγκαταστήσουν αξιόπιστους μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας με ενσωμάτωση της προτινόμενης ευρωπαϊκής λύσης όταν αυτή οριστικοποιηθεί. Παράλληλα και πριν την οριστικοποίηση του νομοσχεδίου θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση του αντίκτυπου στα δικαιώματα του παιδιού σε ό,τι αφορά το προτενόμενο ηλικιακό όριο, καθώς και δημόσια διαβούλευση μέσω της πλατφόρμας Φωνή του Πολίτη αλλά και οργανωμένου διαλόγου με οργανώσεις νέων και αρμοδίων φορέων. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στην ανάπτυξη ψηφιακού μηχανισμού επαλήθευσης ηλικίας στο πρότυπο της τεχνικής λύσης που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο μηχανισμός θα ενσωματωθεί εντός του ερχόμενου έτους στην εφαρμογή ψηφιακός πολίτης, μέσω της οποίας ο χρήστης θα μπορεί να αποδεικνύει ότι πληρεί το απαιτούμενο ηλικιακό όριο χωρίς να μοιράζεται άλλα προσωπικά δεδομένα. Ο τρίτος πυλώνας επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών. Προνοεί μεταξύ άλλων τη σταδιακή αναδόμηση των αναλυτικών προγραμμάτων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με ενότητες που θα αφορούν την ασφαλή και δημιουργική χρήση του διαδικτύου, καθώς και την επικαιροποίηση του αναλυτικού προγράμματος των μαθημάτων πληροφορικής σε μέση και τεχνική εκπαίδευση. Την επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών ως προς την αξιοποίηση του διαδικτύου με ασφαλή και δημιουργικό τρόπο, την εξειδικευμένη επιμόρφωση εκπαιδευτικών μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και εκπαίδευση καθηγητών συμβουλευτικής και επαγγελματικής αγωγής για την ενσωμάτωση σχετικών θεμάτων στις παιδαγωγικές και συμβουλευτικές παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται. Τέλος, να πούμε ότι το σχέδιο δράσης προϋποθέτει περαιτέρω μελέτη για τη μόνιμη και μακροπρόθεσμη λειτουργία των υπηρεσιών του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, καθώς και τη δημιουργία μηχανισμών αναφοράς και αντιμετώπισης σχετικών περιστατικών.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε κυρίες και κύριοι στην Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχής και Προώθησης του Συνεργατισμού. Ο πρόεδρος, ο κύριος Χάμπας, είναι ήδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Χάμπα.
1: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές μας.
0: Είχαμε πει παλαιότερα ότι εντός Σεπτεμβρίου θα αρχίζατε επαφές ανά το Παγκύπριο με τον κόσμο. Πού βρίσκεται αυτή η προσπάθεια? Είχαμε πει ότι προγραμματίζεται και για την ΠΑΦΟ κάποιες συγκεντρώσεις.
1: Ναι. Χθες το βράδυ είμαστε στην Τερίνια. Έχει εξαιρετική επιτυχία, πρέπει να πω. Την Πέμπτη θα είμαστε στο Φέναρος και θα ακολουθήσουν και άλλες. Και σίγουρα θα έρθουμε και στη ωραία ΠΑΦΟ, αρχίζοντας ακριβώς που ενημερωτικές συγκεντρώσεις. Αλλά θα στείλουμε και περίπτερα και όπου υπάρχουν μεγάλες συνάξεις ανθρώπων. Τώρα που γίνονται τα φεστιβάλ, για να το έχουμε φυλάδιο να ενημερωθεί ο κόσμος. Mm-hmm. Είναι μια προσπάθεια τα οποία πρέπει να αγκαλιαστεί από όλον τον κόσμο. Εμείς ακολουθούμε όλες τις νομισμένες διαδικασίες. Έχει εγκριθεί το ενημερωτικό δελτίο από την Επιτροπή Κεφαλαίων Αγοράς. Κάνουμε έκθεση στον κόσμο να διαβάσει πολύ προσεκτικά το ενημερωτικό δελτίο, το οποίο είναι αρτημένο στην ιστοσελίδα μας. Όταν μπει στο όνομα μας της εταιρείας, που είναι η Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών και Προώθησης του Συνεργατισμού Limited, εκεί θα βρει την ιστοσελίδα μας, θα μπει μέσα, είναι αναρτημένο το ενημερωτικό δελτίο να το διαβάσει και τον παραπέμπει πώς ακριβώς κάποιος μπορεί να γίνει μέλος της δικής μας εταιρείας αγοράζοντας μετοχές.
0: Πριν πάμε στα υπόλοιπα, αν δεν κάνω λάθος, αυτή τη βδομάδα έγινε και μια προσπάθεια να εξαπατηθεί ο κόσμος σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά
1: της
0: αγοράς μετοχών. Το Σαββατοκύριακο είχαμε και μια ανακοίνωση και από πλευράς συνεργατικής εταιρείας. Μάλιστα. Τι έγινε, πήγαν να εξαπατηθεί ο κόσμος?
1: Όπως γίνονται συχνά σε τις περιπτώσεις όπου υπάρχει χρήμα, παρεμβαίνουν κάποιοι, δημιουργώντας ψεύτικες ιστοσελίδες και προτρέπουν τον κόσμο. Το δυσάρεστο και το εκπληκτικό είναι ότι ενώ αυτή είναι στο εξωτερικό, μπορεί να είναι η Γυρία, ξέρω εγώ, Αμερική, οπουδήποτε αλλού, απάντησε μια κοπέλα Ελληνοκύπρια. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή είναι ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Εμείς το εντοπίσαμε, οι άνθρωποι μας το εντόπισαν, το καταγγείλαμε και με τηλεφωνικά αλλά και.
0: Ναι, κύριε Χάμπα. Μισό λεπτάκι. Χάσαμε τον κύριο Χάμπα.

0: Πάμε πίσω και πάλι στον κύριο Χάμπα. Είχαμε μείνει στις προσπάθειες που έγιναν για καταγγελίες αυτής της προσπάθειας εξαπάντησης, κύριε Χάμπα. Ναι.
1: Ναι, επαναλαμβάνω, εμείς το εντοπίσαμε νωρίς. Το καταγγείλαμε στην αστυνομία, μας έγραψαν στο ηλεκτρονικό έγκλημα και αυτοί ακολούθησαν τις διαδικασίες που πρέπει και τους τα κατεβάσαμε όλα. Αυτό ήταν μια πολύ καλή θετική εξέλιξη. Κάναμε έκκληση, κάναμε ανακοίνωση. Γιατί κάναμε ανακοίνωση? Για να ενημερώσουμε τον κόσμο, πρώτον, και δεύτερον, να τον παρακαλέσουμε να ακολουθεί τις οδηγίες, τις δικές μας, τις επίσημες, τη δική μας ιστοσελίδα και να προχωρά να γίνει μέλος αγοράζοντας μετοχές.
0: Δεν εξαπατήθηκαν.
1: Κανένας.
0: Έγινε.
1: Προλάβαμε. Είναι αυτό που κάνουμε ακριβώς προσεκτικά, που έχουμε υπηρεσίες και αμέσως αντιδράσαμε.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, και προλάβατε την απάτη και τα χειρότερα για όσους θα ήθελαν ενδεχομένως.
1: Όπως συμβαίνει συχνά φυσικά.
0: Ναι, γιατί δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο αυτό της απάτης σχεδόν κάθε μέρα.
1: Σχεδόν καθημερινό μας συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Σχεδόν κάθε μέρα έχουμε υποθέσεις, βεβαίως. Πάμε τώρα στις ενημερωτικές συγκεντρώσεις. Είπατε ότι έγινε αυτή στη Δερίνια χθες.
1: Είστε ικανοποιημένοι? Βέβαια. Και μάλιστα και ανενεργοί εταιρείες του συνεργατισμού δήλωσαν να συμβάλλουν με αρκετά χρήματα στην προσπάθεια αυτή. Όμως, επαναλαμβάνω, το κλίμα υπάρχει. Ο κόσμος ξέρει τι είναι ο συνεργατισμός. Με τα λάθη της παραλήψης, τα λάθη ειδικά είναι πάρα πολλά. Γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσει έμπρακτα ό,τι μπορεί ο καθένας. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Και αφού μελετήσει το ενημερωτικό δελτίο, να αγοράσει τις μετοχές του. Χρειαζόμαστε το κεφάλαιο για να προχωρήσουμε. Τα υπόλοιπα τα έχουμε κάνει, δώσαμε πάνω από 700.000 ευρώ.
0: Μέχρι τώρα
1: η εταιρεία μας, για να φτάσουμε μέχρι εδώ, δηλαδή να γράψουμε το ενημερωτικό δελτίο, να εγγυηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Αυτή τη στιγμή γράφονται οι διάφορες πολιτικές που απαιτούνται για να λειτουργήσει μια τράπεζα. Θα στηθεί η αίτηση, η οποία θα απευθυνθεί ταυτόχρονα στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Προσπαθούμε να βρούμε το συμβούλιο, τους διευθυντές, ότι πρέπει να στήσει μια τράπεζα και να την υποβάλει. Γι' αυτό ο κόσμος τι χρειάζεται να κάνει τώρα. Είναι έμπρακτα να αποδείξει και να μετατρέψει αυτήν την αγάπη και τη θέληση σε πράξη.
0: Από την ημέρα της επίσημης εξαγγελίας μέχρι σήμερα, έχετε στοιχεία ή υπάρχει...
1: Στοιχεία έχουμε, αλλά αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να πούμε τον αριθμό τώρα. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι ο μέσο όρος συμμετοχής είναι ικανοποιητικός.
0: Άρα ικανοποιητικός, είναι ικανοποιητικός, ναι. ο μέσος όρος συμμετοχής.
1: Ο μέσος όρος συμμετοχής είναι 600 ευρώ του κόσμου.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Φανταζόμαστε ότι και με την ολοκλήρωση αυτών των συγκεντρώσεων, των ενημερωτικών, ότι αυτά τα δεδομένα θα αλλάξουν. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Χάμπα για την συνομιλία. Να ευχηθούμε κάθε καλό.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Μια και είπαμε προηγουμένως για το Υπουργικό, να πούμε επίσης ότι στη σημερινή συνεδρία του το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2027. Ο προϋπολογισμός θα κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής και στη συνέχεια στην Ολομέλεια της Βουλής για την ψήφισή του. Παράλληλα, αποφασίστηκε η παραχώρηση πρόσθετων ποσοτήτων νερού άρδευσης συνολικού ύψους 3,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων για το έτος 2026 με στόχο την στήριξη των γεωργών. Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο στην σημερινή του συνεδρία αποφάσισε να διορίσει τον τέως κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον Νίκο Τορναρίτη, ως ειδικό πολιτικό απεσταλμένο του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Ο συγκεκριμένος διορισμός κρίνεται ως εξαιρετικής σημασίας και αξίας πολιτικών συμβολισμών καθώς και ουσίας, αφού ουσιαστικά σηματοδοτεί την συμπόρευση του κυρίου Τορναρίτη με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Τώρα να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση από πλευράς της ηγεσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Προεδρίας, στο πλαίσιο της αποστολής του, ο κ. Τορναρίτης θα πραγματοποιεί κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας και σε συντονισμό με τον Υπουργό Εξωτερικών στοχευμένες πολιτικές επαφές σε χώρες Ασίας και της Αφρικής για ζητήματα που άπτονται του Κυπριακού. Ο κ. Τορναρίτης, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Προεδρίας, θα ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς μισθό. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, η επιλογή του κυρίου Τορναρίτη εδράζεται στην μακρά πολιτική και κοινοβουλευτική του εμπειρία, στην πολυετή ανασχόλησή του με το Κυπριακό και ιδιαίτερα στην εκτεταμένη διεθνή παρουσία και το δίκτυο θεσμικών και πολιτικών επαφών που έχει αναπτύξει. Υπενθυμίζεται παράλληλα στην ανακοίνωση πως ο κ. Τορναρίτης υπηρέτησε επί 13 χρόνια ως επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας στην Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση, στην οποία εξελέγει αντιπρόεδρος, διατέλεσε επίσης επικεφαλής της Κυπριακής Αντιπροσωπείας και αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτά λοιπόν και με τις αποφάσεις σήμερα της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου.

Μας συμβρίνες διαδρομές στο ραδιοκόσμο συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην ελεκτική υπηρεσία. Από την περασμένη εβδομάδα είχαμε προαναγγείλει στη συνομιλία μας με την εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Γιώτα Μιχαήλ, ότι σήμερα Τετάρτη θα είχαμε την έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας για το νεκροτομείο του νοσοκομείου του Γενικού Νοσοκομείου της Πάφου. Καλό μεσημέρι.

0: μη το περιστατικό το Μάιο του 2026 του ότι υπέστη βλάβη, σοβαρή βλάβη το ψυγείο συντήρησης των σωρών στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε φνηδιαστικό έλεγχο, συγκεκριμένα στις 29 Μαΐου του 2026. Με βάση των ευρημάτων μας, αυτό στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για μία τεχνική βλάβη, αλλά ένα έτσι ευρύτερο θέμα για τις διαχείρισης της λειτουργίας του νεκροτομείου του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Αναφέρεται χαρακτηριστικά και ο Γενικός Ελεγκτής στον προλογισμό του ότι η γενικότερη εικόνα που αναδεικνύεται αφορά σε διαχρονικές αδυναμίες διαχείρισης του νεκροτομείου, εποπτείας, στελέχωσης, συντήρησης και το πολύ σοβαρό θέμα της ασάφειας των αρμοδιοτήτων.
1: Μάλιστα. Είπατε για έλεγχο. Πραγματοποιήσατε επιτόπιο έλεγχο, κυρία Μιχαήλ?
0: Πραγματοποιήσαμε επιτόπιο έλεγχο, δεν κατέστη δυνατόν να μπούμε στο χώρο του νεκροτομείου, παρόλα αυτά, γιατί γινόταν απολύμανση των εκεί των εγκαταστάσεων όταν πήγαμε, παρόλα αυτά τα ευρήματα μας βασίζονται σε συνεντεύξεις με το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, του Υπουργείου Υγείας, του ΟΚΙΠΗ, σε έγγραφα αρχεία που τέθηκαν υπόψη μας, καθώς και αλληλογραφία που εξασφαλίσαμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Να ξεκινήσω με το θέμα της φύλαξης των σωρών, της παρατεταμένης φύλαξης των σωρών. Ζητήσαμε στοιχεία για τις σωρούς που ήταν στο ψυγείο της συντήρησης όταν έγινε η βλάβη. Μας έδωσαν στοιχεία για 7 σωρούς. Η μία από αυτές τις σωρούς δόθηκε άμεσα στους συγγενείς για ταφή. Άρα, από τις 6 σωρούς που εξετάσαμε την ημερομηνία θανάτου και αντιπαραβάλαμε με την ημερομηνία όπου προέκυψε η βλάβη, είδαμε ότι παρέμειναν στο ψυγείο συντήρησης από 39 ημέρες μέχρι και 1040 ημέρες σε μία περίπτωση.
1: 3 χρόνια και δηλαδή.
0: Αυτό μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Δεν πήραμε κάποιες απαντήσεις που να αιτιολογούν την παραμονή των 1040 ημερών σωρού σε ψυγείο συντήρησης. Οι συνάδελφοι έκαναν έρευνα, βρήκαν διεθνή πρότυπα τα οποία αναφέρουν ότι θα πρέπει να μεταφέρεται η σωρός σε ψυγείο κατάψυξης μετά από 30 ημέρες παραμονής της σε ψυγείο συντήρησης, εφόσον φυσικά δεν προβλέπεται οποιαδήποτε άλλη διαδικασία για περαιτέρω εξέταση. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε εδώ έτσι μια συγκεκριμένη και ξεκάθαρη απάντηση σε σχέση με το για ποιους λόγους έμεινε η συγκεκριμένη σωρός για 1040 ημέρες στο ψυγείο συντήρησης. Το άλλο το οποίο εντοπίσαμε και ήταν πάρα πολύ σημαντικό, αφού αναδεικνύεται ένα θέμα το οποίο υπήρχε από το 2023, είναι ότι η βλάβη στο ψυγείο εντοπίστηκε μετά από έντονη δυσοσμία που παρατηρήθηκε στο χώρο του νοσοκομείου. Δεν υπήρχε σύστημα συναγερμού από την ενημέρωση που λάβαμε κατά τον επιτόπιο έλεγχό μας. Δεν υπήρχε σύστημα συναγερμού το οποίο να ειδοποιεί σε περίπτωση βλάβης τον εκεί του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να γίνει αντιληπτό το πρόβλημα όταν υπήρξε έτσι έντονη δυσοσμία στο χώρο. Κάτι για το οποίο εκεί άνθρωποι που εργάζονταν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου έκαναν επανειλημμένες επισημάνσεις από το 2023. Έχουμε εντοπίσει επιστολή από το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, το οποίο επέβαλε παράπονα στη διοίκηση του νοσοκομείου και του ΟΚΙΠΗ, τα οποία παράπονα αφορούσαν σε έντονες οσμές αποσύνθεσης που επηρέαζαν γειτονικούς εργασιακούς χώρους, συνοστισμό σωρών, ανύπαρκτη καθαριότητα, και παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις του προσωπικού δεν λήφθηκαν διορθωτικά μέτρα. Κάτι το οποίο, αν θέλετε, συνδέεται και με το άλλο εύρημα το οποίο έχουμε εντοπίσει, το θέμα της απουσίας της ασαφής, με συγχωρείτε, κατανομής αρμοδιοτήτων. Εξετάσαμε αλληλογραφία, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας, και από εξέταση σχετικής αλληλογραφίας διαπιστώνουμε ότι η διοίκηση του ΟΚΙΠΗ αγνοούσε ότι η διαχείριση της λειτουργίας των νεκροτομείων εμπίπτει στην ευθύνη του οργανισμού. Αναφερόμαστε σε αλληλογραφία μεταξύ

0: του Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή του ΟΚΙΠΗ προς την Εκτελεστική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Λεμεσού Πάφου, ημερομηνίας 7 Μαΐου του 2026. Εκεί στη συγκεκριμένη αλληλογραφία βεβαιώνεται από τον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή του ΟΚΙΠΗ ότι ναι, είναι ευθύνη του ΟΚΙΠΗ η διαχείριση των νεκροτομείων, κάτι το οποίο δεν είχε αποσαφινιστεί, με ότι αυτό συνεπάγεται, όπως αντιλαμβάνεται.
1: Από πλευράς ΟΚΙΠΗ πήρατε έτσι κάποιες απαντήσεις σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ζητήματα. Μας είπατε για εκείνη την έλλειψη του συστήματος συναγερμού. Γιατί δεν είχε αυτό το σύστημα, γιατί ο ΟΚΙΠΗ δεν είχε προσωπικό, δεν είχε νεκροτόμο? Πήρατε κάποιες απαντήσεις ή όχι?
0: Να σας πω ότι το σύστημα ήταν εγκατεστημένο, αλλά δεν μπορούσε λειτουργούσε να χρησιμοποιηθεί. Ο ΚΙΠΗ δεν γνώριζε ότι ήταν συμβατική υποχρέωση, υπήρχε υποχρέωση των ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, ο οποίος ήταν και η αναθέτουσα αρχή για τη συντήρηση του εξοπλισμού. Υπήρχε υποχρέωση από πλευρά του τμήματος αυτού για τον εξοπλισμό, για την εγκατάσταση του συναγερμού. Υπήρχε εγκατεστημένο το σύστημα, αλλά δεν λειτουργούσε. Και ο ΚΙΠΗ αυτό δεν το γνώριζε. Να σας πω ότι τον Ιούνιο του 2026 ενημερωθήκαμε ότι προέβη στην εγκατάσταση νέου συστήματος συναγερμού. Ναι. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ναι, το έλαβαν υπόψη, το προχώρησαν με τις απαραίτητες ενέργειες. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο μας αναφέρουν στην απάντησή τους είναι ότι θα προχωρήσουν στην επισημοποίηση εγκεκριμένου σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας για τη λειτουργία του νεκροτομείου, το οποίο θα προβλέπει έτσι διάφορες διαδικασίες. Αυτό το οποίο αναμένουμε να δούμε είναι ότι όντως θα το πράξουν και ότι όντως θα υπάρχει βελτίωση στο θέμα της διαχείρισης του νεκροτομείου.
1: Μάλιστα. Αυτή η έκθεση πώς αξιοποιείται από εδώ και στο εξής, πέρα από το ότι δημοσιοποιήθηκε, κυρία Μιχαήλ?
0: Σίγουρα εναπόκειται στην εμείς δεν έχουμε εκτελεστική εξουσία, εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν με τις απαραίτητες ενέργειες, να συντονιστούν. Είναι ο ΚΙΠΗ, είναι το Υπουργείο Υγείας, το οποίο έχει ευθύνη για την ταφή των αζήτητων σωρών, εκεί περιορίζεται η ευθύνη τους. Είναι ο ανάδοχος της σύμβασης, οι ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών, που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση του εξοπλισμού, και εκεί έχουμε εντοπίσει πλημελή συμμόρφωση με τη σύμβαση. Άρα θα πρέπει όλες οι αρμόδιες αρχές να συντονίσουν τις ενεργείες τους, να γίνει έτσι αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και να υπάρξει πρόοδος στο θέμα της λειτουργίας του νεκροτομείου. Δεν εξετάσαμε το τι συμβαίνει σε άλλες επαρχίες. Είναι σίγουρα τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε σε σχέση με τη λειτουργία του νεκροτομείου της Πάφου, είναι ίσως μια ένδειξη ότι θα πρέπει να δούμε και το τι συμβαίνει αλλού. Δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Θα δώσουμε χρόνο στους ελεγχόμενους μας να προχωρήσουν με τις ενέργειες που θα προχωρήσουν, και από εκεί και πέρα θα αποφασίσει ο Γενικός Ελεγχτής κατά πόσο θα προχωρήσουμε εκ νέου σε νέο έλεγχο.
1: Μάλιστα. Και ενδεχομένως και οι αρμόδιες υπηρεσίες, ο ΚΙΠΗ και Υπουργείο Υγείας να εξετάσουν όλες αυτές τις επισημάνσεις που γίνονται για το νεκροτομείο της Πάφου και να λάβουν αποφάσεις για την βελτίωση, όχι μόνο στην Πάφα αλλά και στις άλλες επαρχίες, κυρία
0: Μιχαήλ. Αυτό αναμένουμε και εμείς, ακριβώς αυτό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ,
1: γεια σας. Γεια σας.

0: Είναι με σημερινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αρχή με την Πάφο και την σύλληψη 53χρονου που καταζητείτο στην Πολωνία, στο αεροδρόμιο της πόλης μας. Χρονος λοιπόν, ο οποίος καταζητείται από τις αρχές Πολωνίας σε σχέση με υπόθεση απάτης, συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, 53χρονος καταζητείται από τις αρχές της Πολωνίας σε σχέση με υπόθεση απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράνομης διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικών μέσων, αδικήματα τα οποία φέρεται να διαπράχθηκαν μεταξύ Μαρτίου του 2016 και Ιουνίου του 2018 στην Πολωνία. Οι αρχές της Πολωνίας εξέδωσαν εναντίον του ένταλμα σύλληψης, ενώ μέσω της Ιντερπόλ εξέδωσαν και ερυθρά αγγελία στις 8 Σεπτεμβρίου, τοποθετώντας τα στοιχεία του στη βάση καταζητουμένων προσώπων. Ο 53χρονος αφήχθηκε χθες στο αεροδρόμιο Πάφου, κατά το διαβατηριακό έλεγχο από μέλος αστυνομίας στο χώρο αφήξεως διαπιστώθηκε ότι ο 53χρονος καταζητείται από τις αρχές της Πολωνίας, εκδόθηκε εναντίον του προσωρινό δικαστικό ένταλμα σύλληψης, συνελήφθη από μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου και τέθηκε υποκράτηση, ενώ αναμένεται σήμερα να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου για σκοπούς έναρξης της δικαστικής διαδικασίας έκδοσής του στις αρχές της Πολωνίας.

Η αστυνομία έδωσε στην δημοσιότητα φωτογραφία για 3 πρόσωπα από την Συρία, τα οποία καταζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση κατοχής και κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων, η οποία διαπράχθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου στην επαρχία Μοχώστου. Παρακαλεί οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό αυτών των 3 προσώπων, 21 ετών, 22 και 23 ετών, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕΑ Μοχώστου ή με την γραμμή του πολίτη στο 1460.

Πάμε και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται ανά το Παγκύπριο. Χθες βράδυ, στο πλαίσιο αυτών των επιχειρήσεων, η αστυνομία προχώρησε σε 5 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα όπως κατοχή ναρκωτικών, κλοπή, παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας. Να πούμε ότι στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν για έλεγχο 535 οχήματα, ελέγχθηκαν 695 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά, διενεργήθηκαν 37 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των τροχυνομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 339 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 13 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 17 οχήματα. Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχέας, οι 98 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Έγιναν 6 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψε μία υπόθεση οδήγησης υπό την επίρρεια ναρκωτικών μετά από θετικό προκαταρκτικό έλεγχο. Για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης έγιναν 139 ελέγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επίρρεια ναρκωτικών έγινε ένας έλεγχος οδηγού.

Μες σιβρινές διαδρομές πάμε, κυρίες και κύριοι, σε άλλη μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

με σημερινές διαδρομές. Πριν πάμε στα του καιρού, να πούμε και δύο λόγια για την συνάντηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων με την Υπηρεσία Θύρας και Πανίδας χθες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Επιτρόπου, στη συνάντηση συμμετείχαν ο προϊστάμενος Υπηρεσίας Θύρας και Πανίδας Παντελής Χατζηγέρου, καθώς και οι λειτουργοί Πέτρος Αναγιωτός και Πανίκος Παναγίδης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον έλεγχο της σήμανσης και της ταυτοποίησης των κυνηγετικών σκύλων που συνοδεύουν κατόχους άδειας κυνηγίου, καθώς και στη χρήση εγκεκριμένων παγίδων για τη σύλληψη αδέσποτων σκύλων. Στο πλαίσιο της συζήτησης αναδείχθηκε η ανάγκη εμβάθυσης και ενθάρρυνσης των κυνηγών να προχωρούν στη στήρωση των κυνηγετικών τους σκύλων. Επισημάνθηκε η πρακτική αυτή μπορεί να συμβάλλει στον περιορισμό της ανεξέλεκτης αναπαραγωγής και κατ' επέκταση των περιστατικών εγκατάληψης ζώων. Σημαντικό ζήτημα αποτελεί και η διασύνδεση των αρμόδιων ηλεκτρονικών συστημάτων. Συγκεκριμένα επισημάνθηκε η ανάγκη επίσπευσης της διασύνδεσης του επίσημου Μητρώου Εγγραφής Σκύλων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Υπηρεσίας Θύρας και Πανίδας, η οποία χρησιμοποιείται για την ετήσια έκδοση άδειας κυνηγίου και την εγγραφή κυνηγετικών σκύλων. Εξετάστηκε παράλληλα το ενδεχόμενο συνδρομής της Υπηρεσίας Θύρας και Πανίδας στο πλαίσιο των περιπολιών που πραγματοποιεί στην Ήπεθρο στην καταγραφή και σύλληψη αδέσποτων σκύλων, αλλά και στην καταγραφή γάτων σε μη κατοικημένες παιδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Η συνάντηση επικεντρώθηκε συνολικά στην καλύτερη αξιοποίηση των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων των εμπλεκομένων υπηρεσιών με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ζώων και τον περιορισμό του φαινομένου της εγκατάληψης.

Σήμερα είχαμε και την συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας θεμάτων που αφορούν τα βιβλία αλλά και, και τα κλιματιστικά. Ενώ παράλληλα είχαμε και την αποχή, την μονόρη των μαθητών από τα μαθήματά τους. Με ανακοίνωση η ΟΕΛΜΕΚ δήλωσε ότι στηρίζει την απόφαση των οργανωμένων μαθητών για αποχή από τα μαθήματα και κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας να ακούσει με σοβαρότητα τους μαθητές και να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στα ζητήματα που θέτουν. Στην ανακοίνωσή της η Συντεχνία των Καθηγητών αναφέρει ότι οι μαθητές αποτελούν βασικό μέρος εκπαιδευτικής κοινότητας και η φωνή τους πρέπει να ακούγεται όταν οι νέοι άνθρωποι επιλέγουν να τοποθετηθούν συλλογικά και δημοκρατικά για θέματα που τους επηρεάζουν. Η πολιτεία οφείλει να ακούσει με προσοχή τα μηνύματά τους και να επιδιώξει ουσιαστικό διάλογο μαζί τους. Η ΟΕΛΜΕΚ υπενθυμίζει ότι επανειλημμένα έχει αναδείξει προβλήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία των σχολείων και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και σε αρκετά από αυτά διαπιστώνουν κοινές ανησυχίες εκπαιδευτικών και μαθητών. Ειδικότερα αναφέρεται στο ζήτημα της απουσίας λειτουργικού κλιματισμού σε μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων. Είναι ζωτικής σημασίας γιατί είναι θέμα υγείας, ασφάλειας και αξιοπρεπών συνθήκων μάθησης και εργασίας. Η στήριξή μας δεν σημαίνει ότι θεωρούμε την απώλεια διδακτικού χρόνου ως λύση στα προβλήματα. Αντίθετα, στόχος πρέπει να είναι να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τα προβλήματα ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να μην χρειάζονται να καταφεύγουν σε μέτρα αντίδρασης για να ακουστούν, αναφέρει η ΟΕΛΜΕΚ. Και καταλήγει η ανακοίνωση, το δημόσιο σχολείο γίνεται καλύτερο όταν ακούμε αυτούς που το ζουν καθημερινά, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Ένα βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο νότια της Κρήτης κινείται βόρειο-ανατολικά και αναμένεται ότι θα επηρεάσει την Κύπρο από αύριο το απόγευμα. Πάμε να ακούσουμε τον λειτουργό της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τον Ανδρέα Χρυσάνθου.
1: Περιοχές ένας κυρίως εύθριος καιρός. Κάποια βροχή σε ορεινές περιοχές, νότιες περιοχές του Ρόδου σήμερα περιμένουμε. Βροχή ή και καταιγίδα. Όμως αυτό το σκηνικό αλλάζει από αύριο. Όπως έχουν αρκετός κόσμος ενημερωθεί και από το διαδίκτυο, υπάρχει ένα χαμηλό βαρομετρικό, δημιουργήθηκε στον κόλπο της Σύρτης, δηλαδή παράλια Λιβύης. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται κοντά σε Κρήτη Πελοπόννησο, δίνοντας αρκετά φαινόμενα και θα δώσει αρκετά φαινόμενα σε αυτές τις περιοχές. Θα κινηθεί προς τα βορειοανατολικά, δηλαδή θα έρθει δυτικά του νησιού μας και θα σβήσει, θα έλεγα, στις νότιες περιοχές της Τουρκίας. Όταν αυτό θα βρίσκεται δυτικές περιοχές, δυτικά του νησιού μας, θα μας δώσει και εμάς φαινόμενα. Αρχίζει ο αναμένης από αύριο, μεσημέρι, θα μας δώσει καταρχάς μια αστάθεια. Αυτή η αστάθεια θα εκδηλωθεί με βροχές και καταιγίδες στα ορεινά και στο εσωτερικό. Προς το βράδυ, αργά απόγευμα προς βράδυ, αυτό το χαμηλό θα βρίσκεται, σύμφωνα με την πορεία την οποία εξετάζουμε και αυτή τη στιγμή, θα βρίσκεται, υπολογίζουμε, δυτικά του νησιού μας. Όταν θα βρίσκεται εκεί, θα δώσει βροχές και κάποιες καταιγίδες σε παράλλες περιοχές. Ενδεχομένως να δούμε πολύ περισσότερα φαινόμενα πάνω από θάλασσα, όμως θα είναι ικανό να μας δώσει και βροχές σε παράλλες περιοχές. Η παράλια ζώνη της Πάφου, βορειοδυτικά, διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς, νότιο-δυτικά, Ήλεμεσός, όλη η ακτογραμμή δυτική, ενδεχομένως να πάρει φαινόμενα βροχών και κάποιων μεμονωμένων καταιγίδων, οι οποίες καταιγίδες, αν θα εκδηλωθούν, θα συνοδεύονται και από χαλάζι αλλά και από ρηπιαίους ανέμους. Για αυτό το κομμάτι της πρόγνωσης, από αύριο το μεσημέρι που θα ξεκινήσουμε με μια αστάθεια και θα πορευτούμε προς το βράδυ με φαινόμενα τα οποία αρχικά θα πλήξουν τα δυτικά και προοδευτικά προς το πρωί της Παρασκευής και υπόλοιπες περιοχές, θα εκδοθεί προειδοποίηση. Η οποία θα αφορά από αύριο το μεσημέρι και θα δούμε πώς θα συνταχθεί. Θα προετοιμαστεί σήμερα από το γραφείο εδώ. Θα είναι κίτρινου χρωματισμού, φαινόμενα τα οποία εντάσσονται σε αυτό το επίπεδο και θα αφορούν αρχικά το μεσημέρι της αυριανής ημέρας και μετέπειτα το βράδυ, το οποίο θα επηρεάζει και την ΠΑΦ. Λέγα ότι τέτοια φαινόμενα, τέτοια χαμηλά, τα οποία έρχονται στην περιοχή μας, είναι ικανά να μας δώσουν κάποια καταιγίδα η οποία να είναι έντονη, και έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις στην Πάφο να έχουμε καταιγίδες βράδυ έντονες από τέτοιες συνθήκες. Περιοχές ένας κυρίως εύθριος καιρός.
0: Αύριο λοιπόν ο καιρός θα είναι γενικά μερικώς συννεφιασμένος. Κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά θα αναπτύσσονται νεφώσεις που θα δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει και χαλάζι. Ακούσαμε τον κύριο Χρυσάνθου να μας λέει ότι θα εκδοθούν και κίτρινες προειδοποιήσεις, κίτρινη προειδοποίηση. Τώρα την Παρασκευή ο καιρός θα είναι και πάλι συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σάββατο και Κυριακή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι στα ορεινά και σε περιοχές στο εσωτερικό αναμένεται νεφώσεις που θα αναπτυχθούν να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Παρασκευή, θα είναι σε επίπεδα πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή, ωστόσο από την Κυριακή η θερμοκρασία θα σημειώσει και πάλι άνοδο και θα επανέλθει στις μέσες κλιματολογικές τιμές για την εποχή. Αυτά λοιπόν και για τις καιρικές συνθήκες και το βαρομετρικό χαμηλό που αναμένεται ότι θα επηρεάσει την Κύπρο από αύριο. με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να σε ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας, με σημερινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Έφτασε η τεταρτίτσα, έφυγε η εβδομαδίτσα. 16 του Σεπτέμβρη, στα μέσα της εβδομάδας, χρόνια πολλά στην Εφημία και στην Λουντμίλα. Λουντμίλα, δηλαδή ψάχνω να βρω τώρα, πρέπει να βρω εγώ, πρέπει να έχω βρει ένα φίλο, μια φίλη Λουντμίλα, έχετε, είτε στα social, είτε στις επαφές σας, στο τηλέφωνο, για τσεκάρετε. Για τσεκάρετε. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, αυτή που διανύουμε, Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του ορίζοντος, τι λες να έχουμε να λέγαμε. Σαν σήμερα το 1934 ο Ντόναλντ Ντακ εμφανίζεται για πρώτη φορά σε κόμικ της, σε κόμικ εφημερίδας. Το 1934 γίνονται όλα αυτά. Σαν σήμερα το 1970, στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου συγκλήρων πρωταθλητριών, ο Παναθηναϊκός κερδίζει στο Λουξεμβούργο 2-1 την ZNSS και είναι η αρχή της μεγάλης πορείας προς το Wembley. Σαν σήμερα γεννιέται το 1925 ο Riley King, ο γνωστός θρύλος των blues, γνωστός ως BB King. Ενώ σαν σήμερα το 1977 φεύγει από τη ζωή η Μαρία Κάλλας.

οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram, μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Η πολύ αγαπημένη Pamela Anderson, φαντασίωση των ανδρών στα νεανικά τους χρόνια, αραφώνιασε τον μεγάλο της το γιο και τι είπε, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Οχ, οχ, οχ. Κατερίνα Δημητριάδου είναι η νύφη της Pamela Anderson. Οπότε, παιδιά, λέει, τώρα αρχίζει η περιπέτεια. Λέτε να είναι από αυτές τις πεθερές που θα βάζουν καθαρακτικό στο τσάι της νύφης και θα της λέει, έλα να πιούμε ένα καφέ, πιούμε ένα τσάι, να σε δω λίγο, γλυκιά μου, να τα πούμε λίγο. Σαν μάνα με κόρη, αδερφέ.

μπράβο πλέον να σε νοιάζομαι. Δε σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μη πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μη πιστέψεις

φοβερή ομοιότητα μεταξύ της Σίντι Κρόφορτ και της κόρης της. Αυτό φυσικά δεν είναι καθάρα, αλλά είναι ευλογία να η κόρη της πιο όμορφης, μία από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο, να της μοιάζει τόσο πολύ. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο, είπε, για την κόρη της. Είναι κλινευριστική η ομοιότητα, αλλά έχει φυσικά και κάποια προνόμια. Βέβαια έχει προνόμια να είσαι κόρη της Σίντι Κρόφορτ και να της μοιάζει και τόσο πολύ. Υπάρχουν σίγουρα κάποια προνόμια, αλλά πιθανότητα υπάρχουν και πράγματα που είναι εκνευριστικά και το έχω αναγνωρίσει αυτό μαζί της. Είμαι σίγουρη ότι κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, παιδιά, είναι γραμμάτιο. Παίρνεις από τη μία το αυτό και παίρνεις από την άλλη, παίρνεις δηλαδή την αναγνώριση και παίρνεις από την άλλη λίγο την ταλαιπωρία, την όποια ταλαιπωρία. Οκ. Okay.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

άλλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

ξεκίνησα να σας λέω λίγο πριν για την επική τούμπα της Κέτης Γαρμπή, αλλά πήγαν στα social media η κουβέντα, έκλεισε φυσικά τα σχόλιά της και πολύ καλά έκανε. Ήθελα να σας πω ότι είμαι καλά, μην ανησυχείτε, έφαγα μια επική τούμπα, αλλά δεν έχω σπάσει τίποτα υπερχαρακτηριστικά, βάζοντας οριστικό τέλος στην ησυχία που προκλήθηκε. Παρά το γεγονός ότι η βραδιά σημαδεύτηκε από το συγκεκριμένο απρόπτωτο, η συναυλία συνεχίστηκε μέσα σε κλίμα έντονης συγκίνησης. Αγαπάμε πάρα πολύ και τη Γαρμπή. Πάρα πολύ.

Μαρία Αντωνά έριξε το Instagram με φούσια μπικίνι. Είναι αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Δεν υπάρχει μάλλον μεροκάματο, είναι ραδιοφωνική παραγωγός. Ναι, δεν υπάρχει. Όχι, το βγαίνουμε τώρα ξαφνικά, εκεί που καίγεται όλος ο κόσμος. Ανακοινώσεις, αυτό, βουλευτές, έκθεση Θεσσαλονίκης, μπινελίκια, παροχές, σφιξίματα για πού θα τα βρείτε τα λεφτά. Κιτσού ξαφνικά. Η Μαρία Αντωνά σε μια φωτογραφία από τις Σεϊχέλες μοιράστηκε το Σάββατο. Δηλαδή θέλω να πω κάτι, αλλά δεν τολμώ να το πω, γιατί ακούνε και παιδιά συνήθως. Οπότε αν ποχέστηκα θα μου πείτε γιατί το λες αυτό, δεν είναι σωστή λέξη. Αλλά να το λέω, και δεν είναι μόνο αυτό, τρισέλιδα αφιερώματα στα site. Να πω ότι βλέπαμε και τίποτα. Δηλαδή δεν, αυτό, δηλαδή, δεν, αυτό δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάντε. Έρευνα για τη λειτουργία μηχανών πλασμαφαίρεσης σε ιατρικά κέντρα στη Λάρνακα πραγματοποιεί το ΤΑΕ σε συνεργασία με τις ιατρικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με προχθεσινή επιστολή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών, εντοπίστηκαν μηχανές πλασμαφαίρεσης σε ένα από τα δύο ιατρικά κέντρα. Η αστυνομία εξετάζει κατά πόσο η λειτουργία των συγκεκριμένων μηχανών παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία. Ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας, Γιώργος Χαραλάμπους, επιβεβαίωσε την παραλαβή της επιστολής και ανέφερε ότι έχει ήδη πρώτη σύσκεψη και συστάθηκε ανακριτική ομάδα. Η διερεύνηση θα γίνει σε συνεργασία με τις ιατρικές υπηρεσίες και σε συνάρτηση με τα ευρήματα προηγούμενης έρευνας που είχε γίνει το 2023 για το ίδιο ιατρικό κέντρο. Τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2027 ενέκρινε στη σημερινή συνεδρία του το Υπουργικό Συμβούλιο. Αποφασίστηκε η παραχώρηση πρόσθετων ποσοτήτων νερού άρδευσης συνολικού ύψους 3,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων για το έτος 2026 με στόχο την στήριξη γεωργών. Προωθείται ακόμη η θέσπιση του 15ου έτους ως ελάχιστου ορίου ηλικίας για πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού, η απόφαση προνοεί ότι κάτω από την ηλικία των 15 δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το αμέσως επόμενο διάστημα με στόχο να οδηγηθεί ενώπιον της Βουλής για ψήφιση τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Ο προϋπολογισμός θα κατατεθεί στη Βουλή για την συζήτηση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και στη συνέχεια στην Ολομέλεια για την ψήφισή του. Για ισορροπημένο και αναπτυξιακό προϋπολογισμό για το έτος 2027 έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός μετά την έγκριση του σχετικού νομοσχεδίου από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα οδηγηθεί προς ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων τον Δεκέμβριο. Ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός του 2027 ανέρχεται στα 11,1 δισεκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 470 εκατομμυρίων σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό του 2026. Είπε επίσης ότι ο ρυθμός ανάπτυξης το 2027 αναμένεται να κυμανθεί γύρω στα 2,9% παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι μπορεί να είναι και πέραν του 3%, ενώ η ανεργία αναμένεται να μείνει στα σημερινά επίπεδα της πλήρους απασχόλησης με καθοδική τάση. Πρόσθεσε ότι το δημοσιονομικό ισοζύγιο για το 2027 προβλέπεται πλεονασματικό και αναμένεται να ανέλθει στο 2,8% όσο ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε σύγκριση με 2,3% το 2026, ενώ παράλληλα το πρωτογενές ισοζύγιο αναμένεται να ανέλθει στο 4% του ΑΕΠ σε σύγκριση με 3,6% τον προηγούμενο χρόνο. Σχετικά με τον πληθωρισμό, είπε ότι επηρεάζεται αμέσως από την τιμή των καυσίμων, με την εκτίμηση να προβλέπει τιμή γύρω στο 4%. Επιπλέον, ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι στον προϋπολογισμό του 2027 αλλά και το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο 27-29 ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αύξηση των αμυντικών δαπανών. Η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει ευάλωτη όσο ποτέ, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην ετήσια ομιλία της ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάσταση της Ένωσης, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, της ανταγωνιστικότητας και των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την ενεργειακή ανεξαρτησία από τη Ρωσία. Αναφέρθηκε στη στήριξη προς την Ουκρανία, στις νέες απειλές από ντρόουν, στις υβριδικές επιθέσεις και την παραπληροφόρηση. Πρότεινε τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αντιμετώπισης Υβριδικών Απειλών στα πρότυπα του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, καθώς και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας. Ανακοίνωσε επίσης νέο πλαίσιο αντιμετώπισης ευνίδιων μεταναστευτικών ροών με στόχο την προστασία των εξωτερικών σύνορων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη εξισορρόπησης των εμπορικών σχέσεων με την Κίνα, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην ενίσχυση των σχέσεων με τον Καναδά, προτείνοντας να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκθεση απευθείας δίκη ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου Λευκωσίας παραπέμφθηκαν στις 15 Δεκεμβρίου ο δημοσιογράφος Μακάριος Ρουσότης και η Κυριακή Κυριάκου σε σχέση με την υπόθεση Σάντι. Η παραπομπή έγινε κατά την πρώτη εμφάνιση των δύο κατηγορούμενων ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου παρουσιάστηκαν με βάση το κατηγορητήριο που περιλαμβάνει συνολικά 101 κατηγορίες. Οι κατηγορούμενοι υπέγραψαν εγγύηση 10.000 ευρώ ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη. Σε δηλώσεις, ο Μακάριος Ρουσότης χαρακτήρισε την παραπομπή του στο κακουργιοδικείο μια εκδικητική διαδικασία συνδεδεμένη με το βιβλίο του Κράτος Μαφία. Εξέφρασε ωστόσο εμπιστοσύνη στα δικαστήρια.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Παρατεταμένη και ακατάλληλη φύλαξη σωρών, ανεπαρκή, χνηλασιμότητα, ασάφεια αρμοδιοτήτων, ελλειπή συντήρηση και εποπτεία του εξοπλισμού, απουσία λειτουργικού συναγερμού και σχεδίου έκτακτης ανάγκης, ανεπαρκή στελέχωση και αδράνεια απέναντι σε προειδοποιήσεις του προσωπικού από το 2023, διαπιστώνει μεταξύ άλλων στην έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία για το Νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Η έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας άρχισε όταν είχε αποκαλυφθεί η βλάβη στους ψυχτικούς σαλάμους που φυλάσσονται οι σωροί στις αρχές του καλοκαιριού. Μεταξύ άλλων, διαπιστώνεται ότι οι σωροί παραμένουν για μήνες ή ακόμη και χρόνια στο ψυγείο συντήρησης του νεκροτομείου του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην παραμονή 5 σωρών στο ψυγείο συντήρησης που ανέρχονται σε 1040, 533, 234, 172 και 39 ημέρες αντίστοιχα. Για έκτη σωρό η διάρκεια δεν μπορούσε να υπολογιστεί λόγω άγνωστης ημερομηνίας θανάτου. Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι το ενδεδειγμένο διάστημα φύλαξης σε ψυγείο συντήρησης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Human Tissue Authority, είναι περίπου 30 ημέρες. Στην Πάφο μέχρι τώρα τοποθετήθηκαν 460 κλιματιστικά σε σχολεία, ενώ υπολείπονται άλλα περίπου 300 για να καλυφθούν όλα τα εκπαιδευτήρια της επαρχίας, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος η πρόεδρος της σχολικής εφορίας Άννη Γιαννίκου. Με αφορμή την σημερινή συζήτηση στην Βουλή, πρόεδρος της σχολικής εφορίας υποστήριξε ότι δεν θα παραστεί διότι ενημερώθηκε με καθυστέρηση, όμως πρόσθεσε έχει αγαστή συνεργασία με τους τρεις βουλευτές της επαρχίας, η οποία είναι μέλη της Επιτροπής. Η κυρία Γιαννίκου διευκρίνησε ότι από τα 460 κλιματιστικά που τοποθετήθηκαν σε σχολεία στην Πάφο, ένας μεγάλος αριθμός που μπορεί να ξεπερνά και το 40% δεν λειτουργούν διότι δεν είναι κατάλληλες οι ηλεκτρολογικές τους εγκαταστάσεις. Με τις υπάρχουσες δομές της σχολικής εφορίας και τις διαδικασίες που απαιτούνται, πρόσθεσε η κυρία Ιαννίκου, είναι άθλος ότι τοποθετήθηκαν μέχρι τώρα 460 κλιματιστικά. Για 3 χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο της πόλης Χρυσοχού στάζουν οι αίθουσες και η τοπική σχολική εφορία αποφάσισε να καθαρίσει τους σοβάδες από το ταβάνι 3-24 ώρα πριν πάνε οι μαθητές στα σχολεία, κατάγγειλε στο Ράδιο Κόσμος η πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων Ελένη Γεωργίου. Όταν βρέχει, ανέφερε χαρακτηριστικά, οι δάσκαλοι μεταφέρουν τα παιδιά σε άλλους χώρους για να κάνουν το μάθημά τους για λόγους ασφαλείας, διότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας καθώς το νερό βγαίνει από τα σημεία που συνδέονται τα φωτιστικά και οι μπρίζες. Αύριο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών θα συζητηθεί το θέμα που ενέγραψαν οι βουλευτές της Πάφου σχετικά με την βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου Πόλης. Ο βουλευτής του Αγγέλ Βαλεντίνος Φακοντής, μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, αποκάλυψε ότι εκτός από τις κακοτεχνίες που παρουσιάστηκαν με την επίστρωση του Πρέμιξ σε όλο τον δρόμο, διαπιστώθηκαν και λάθη στην μελέτη, αναφέροντας χαρακτηριστικά την περίπτωση που δεν έγινε πρόβλεψη για την πρόσβαση σε μια περιοχή με κατοικίες. Είναι τραγικό, είπε ο κ. Φακοντής, για ένα έργο κόστους 3 εκατομμυρίων να παρατηρείται τόσο μεγάλη καθυστέρηση για την ολοκλήρωσή του, να διαπιστώνονται κακοτεχνίες και λανθασμένες μελέτες. Κακόβουλη θεωρείται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην κοινότητα Αγιώλου. Από την πυρκαγιά κινδύνευσαν 2 κατοικίες και άλλα υποστατικά, αλλά η κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης ήταν γρήγορη και προστατεύτηκαν οι περιουσίες των κατοίκων της περιοχής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ πτυτικά μέσα πραγματοποίησαν ρήψεις νερού. Ενώ η φωτιά στην Γιόλου είχε ελεγχθεί και πραγματοποιούνται οι τελικές κατασβέσεις, δεύτερη πυρκαγιά εξεράγει κοντά στη Γιόλου στην περιοχή της Κουγιούκας. Η πυρκαγιά αυτή ελέγχθηκε σχεδόν αμέσως πριν πάρει διαστάσεις. Στην περιοχή παραμένουν σε επιφυλακή δυνάμεις πυρόσβεσης. Στο Το πλαίσιο των εκδηλώσεων Ιεροκήπια 2026 παρουσιάζει απόψε στις 8 στο Γυμνάσιο Γεροσκήπου η θεατρική κωμωδία «Απόψε δεν είμαι για κανέναν» του Χουάν Κάρλος Ρούπιο. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Παπαδοπούλου Χριστιάνα που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ελλάδας 83 έναντι υπεραγοράς Κλαβενίτη στην Πάφο, Πολυκάρπου Ίκαρος που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 29 κάτω από την κλινική Άγιος Γιώργιος επίσης στην Πάφο και Ερωτοκρήτου Άννα που βρίσκεται στην Βασιλέο Στασίκου κατάστημα 3 στο προδρόμι στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατική ασθενής 3 από 4 και η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά θα αναπτύσσονται νεφώσεις που θα δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και σε περιοχές στα βόρεια. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι. Το βράδυ αναμένεται επιδείνωση του καιρού με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στο δυτικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητή ασθενής 3 από 4 για να καταστούν προοδευτικά κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 από 4. Σε καταιγίδα, ωστόσο, οι άνεμοι θα ενισχύονται και θα μεταβάλλονται. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ραδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo.

Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

0: είναι δίπλα σας για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον μπάτζετ κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Παρατεταμένη και ακατάλληλη φύλαξη σωρών, ανεπαρκή χνηλασιμότητα, ασάφη αρμοδιοτήτων, ελλειπή συντήρηση και εποπτεία του εξοπλισμού, απουσία λειτουργικού συναγερμού και σχεδίου έκτακτης ανάγκης, ανεπαρκή στελέχωση και αδράνεια απέναντι στις προειδοποιήσεις του προσωπικού από το 2023, διαπιστώνει μεταξύ άλλων στην έκθεσή της η ελεκτική υπηρεσία για το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Η έρευνα της ελεκτικής υπηρεσίας άρχισε όταν είχε αποκαλυφθεί η βλάβη στους ψυχτικούς θαλάμους που φυλάσσονται οι σωροί στις αρχές του καλοκαιριού. Μεταξύ άλλων, διαπιστώνεται ότι οι σωροί παρέμεναν για μήνες ή ακόμη και χρόνια στο ψυγείο συντήρησης του νεκροτομείου του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην παραμονή 5 σωρών στο ψυγείο συντήρησης που ανερχόταν από 1040, 533, 234, 172 και 39 ημέρες αντίστοιχα. Για έκτη σωρό η διάρκεια δεν μπορούσε να υπολογιστεί λόγω άγνωστης ημερομηνίας θανάτου. Η ελεκτική υπηρεσία σημειώνει ότι το ενδεδειγμένο διάστημα φύλαξης σε ψυγείο συντήρησης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες είναι περίπου 30 ημέρες. Στην Πάφο μέχρι τώρα τοποθετήθηκαν 460 κλιματιστικά σε σχολεία, ενώ υπολείπονται άλλα περίπου 300 για να καλυφθούν όλα τα εκπαιδευτήρια της επαρχίας, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος η πρόεδρος της σχολικής εφορίας Άννη Γιαννίκου. Με αφορμή τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή, η πρόεδρος της σχολικής εφορίας υποστήριξε ότι δεν θα παραστεί, διότι ενημερώθηκε με καθυστέρηση, όμως πρόσθεσε έχει αγαστεί συνεργασία με τους τρεις βουλευτές της επαρχίας, οι οποίοι είναι μέλη της Επιτροπής. Η κυρία Γιαννίκου διευκρίνησε ότι από τα 460 κλιματιστικά που τοποθετήθηκαν σε σχολεία στην Πάφο, ένας μεγάλος αριθμός που μπορεί να ξεπερνά και το 40% δεν λειτουργούν διότι δεν είναι κατάλληλες οι ηλεκτρολογικές τους εγκαταστάσεις. Με τις υπάρχουσες δομές της σχολικής εφορίας και τις διαδικασίες που απαιτούνται, πρόσθεσε η κυρία Γιαννίκου, είναι άθλος ότι τοποθετήθηκαν μέχρι τώρα 460 κλιματιστικά. Για 3 χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο της πόλης Χρυσοχούς στάζουν οι αίθουσες και η τοπική σχολική εφορία αποφάσισε να καθαρίσει τους σοβάδες από το ταβάνι 3-24 ώρα πριν πάνε οι μαθητές στα σχολεία, κατήγγειλε στο Ράδιο Κόσμος η πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων Ελένη Γεωργίου. Όταν βρέχει, ανέφερε χαρακτηριστικά, οι δάσκαλοι μεταφέρουν τα παιδιά σε άλλους χώρους για να κάνουν μάθημα για λόγους ασφάλειας, διότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας καθώς το νερό βγαίνει από τα σημεία που συνδέονται τα φωτιστικά και οι πρίζες.

Αύριο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών θα συζητηθεί το θέμα που ενέγραψαν οι βουλευτές της Πάφου σχετικά με τη βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου Πόλης. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, αποκάλυψε ότι εκτός από τις κακοτεχνίες που παρουσιάστηκαν με την επίστρωση του Πρέμιξ σε όλο τον δρόμο, διαπιστώθηκαν και λάθη στη μελέτη, αναφέροντας χαρακτηριστικά την περίπτωση που δεν έγινε πρόβλεψη για την πρόσβαση σε μία περιοχή με κατοικίες. «Είναι τραγικό», είπε ο κύριος Φακοντής, «για ένα έργο κόστους 3 εκατομμυρίων να παρατηρείται τόσο μεγάλη καθυστέρηση για την ολοκλήρωσή του, να διαπιστώνονται κακοτεχνίες και λανθασμένες μελέτες». Η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέα μελέτη βιωσιμότητας για το δρόμο κάτω Πάφου Κόλπου των Κοραλίων, αντί να υλοποιήσει το έργο μέσα στο 2026, αποτελεί ακόμη μία προκλητική υπαναχώρηση και ακόμη μία απόδειξη της κυβερνητικής ασυνέπειας απέναντι στην επαρχία Πάφου, καταγγέλει η Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ. Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση, η κυβέρνηση είναι ανακόλουθη ακόμη και με τις δικές της δεσμεύσεις και αποφάσεις. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας, τονίζει, το οποίο συζητείται εδώ και χρόνια, έχει επανειλημμένα εξαγγελθεί και για το οποίο έχουν δοθεί συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, παραπέμπεται ξανά σε μελέτες, αναβολές και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Επισημαίνει ότι η Πάφος δεν χρειάζεται άλλες μελέτες για να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα του έργου. Χρειάζεται πολιτική βούληση, αποφάσεις και υλοποίηση. Η νέα μελέτη δεν μπορεί να μετατραπεί σε άλοθη και να παραπεμφθεί το έργο στις ελληνικές καλένδες. Το ΑΚΕΛ Πάφου καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις επαρχίας, το Δήμο ΑΚΑΜΑ και τους Δήμους και τους άλλους δήμους της Πάφου, καθώς και τις κοινότητες Χλώρακας και Λέμπας, τις τοπικές αρχές και τους οργανωμένους φορείς, να αντιδράσουν δυναμικά και να κινητοποιηθούν άμεσα. Η Πάφος, αναφέρει το ΑΚΕΛ, πρέπει να διεκδικήσει ενωμένη αυτό που δικαιούται. Αποχωρεί από την Επαρχιακή Επιτροπή της ΕΔΕΚ ο Βάσος Δημητρίου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι δεν προτίθεται να επαναδιεκδικήσει εκλογή στην επαρχιακή ηγεσία του κόμματος στις επερχόμενες επαρχιακές εκλογές. Όπως ανέφερε, πιθανό να διεκδικήσει θέση στην Κεντρική Επιτροπή ή στο Πολιτικό Γραφείο της ΕΔΕΚ. Στο μεταξύ, επίσκεψη στην Πάφο θα πραγματοποιήσει σήμερα στις 7 το απόγευμα η νέα πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Σοφία Χριστοδούλου Μακρύ, για συνάντηση με μέλη και στελέχη του κόμματος.

Το τμήμα υγειοργίας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με την εξάπλωση της ασθένειας του ψευδόκουκου της Παπουτσοσικιάς και προβαίνει στις δέουσες δυνατές ενέργειες για την αντιμετώπιση της, διαβεβαίωσε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο ανώτερος λειτουργός γεωργίας Λίσανδρος Λίσανδρίδης, σχολιάζοντας τον εντοπισμό της ασθένειας στην περιοχή Αμαργέτης. Όπως ανέφερε, ο ψευδόκοκκος της Παπουτσοσικιάς εντοπίστηκε στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας το Σεπτέμβριο του 2016, στην επαρχία Μοχώστου, τον περασμένο χρόνο στην επαρχία Λάρνακας και έκτοτε έχει εντοπιστεί σε φυτείες στην επαρχία Λευκοσίας και τώρα στην επαρχία Πάφου. Ο καλύτερος τρόπος, είπε ο κύριος Λισανδρίδης, για την αντιμετώπιση της ασθένειας είναι το συχνό κλάδεμα, ώστε να περιορίζεται η υγρασία και να εξασφαλίζεται επαρκής φωτισμός, καθώς και το ξέπλυμα των φυτών με νερό υψηλής πίεσης με πράσινο σαπούνι και ξύδι. Ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο και την ταυτοποίηση των κυνηγετικών σκύλων, τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων και την καλύτερη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών τέθηκαν επιτάπητος χθες σε συνάντηση του Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων Ηλία Μυριάνθους με την υπηρεσία Θύρας και Πανίδας. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Θύρας και Πανίδας Παντελής Χατζηγέρου, καθώς και η λειτουργή Πέτρος Αναγιωτός και Πανίκος Παναγίδης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον έλεγχο της σήμασης και της ταυτοποίησης των κυνηγετικών σκύλων που συνοδεύουν κατόχους άδειας κυνηγίου, καθώς και στη χρήση εγκεκριμένων παγίδων για την σύλληψη αδέσποτων σκύλων. Η συνάντηση επικεντρώθηκε συνολικά στην καλύτερη αξιοποίηση των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων των εμπλεκομένων υπηρεσιών με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ζώων και τον περιορισμό του φαινομένου της εγκατάλειψης. 53χρονος Πολωνός συνελήφθη από την αστυνομία κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Πάφου για υπόθεση απάτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 53χρονος καταζητείται από τις αρχές της Πολωνίας σε σχέση με υπόθεση απάτης, νομοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράνομης διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικών μέσων, αδικήματα τα οποία φέρεται να διαπράχθηκαν μεταξύ Μαρτίου του 2016 και Ιουνίου του 2018 στην Πολωνία. Οι αρχές της χώρας εξέδωσαν εναντίον του ένταλμα σύλληψης, ενώ μέσω της Ιντερπόλ εξέδωσαν και ερυθρά αγγελία, τοποθετώντας τα στοιχεία τους στη βάση καταζητουμένων προσώπων. Ο 53χρονος αφήχθηκε χθες στο αεροδρόμιο Πάφου με πτήση από χώρα του εξωτερικού. Αφού κατά το διαβατηριακό έλεγχο από μέλους αστυνομίας στο χώρο αφήξεων διαπιστώθηκε ότι ο 53χρονος καταζητείται από τις αρχές της Πολωνίας, εκδόθηκε εναντίον του προσωρινό δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Αυτό συνελήφθη από τα μέλη της αστυνομίας και τέθηκε υποκράτηση, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί αργότερα ενώπιον του δικαστηρίου για σκοπούς έναρξης της δικαστικής διαδικασίας έκδοσής του στις αρχές της Πολωνίας. Οχταήμερη κράτηση σε 4-17χρονους εξέδωσε το επαρχιακό δικαστήριο χθες στο πλαίσιο διερεύνησης 10 υποθέσεων που αφορούν διαρρήξεις καταστημάτων, κλοπές και πρόκληση ζημιών σε περιουσία. Σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία, οι διαρρήξεις διαπράχθηκαν στις 22 Αυγούστου στην πόλη και επαρχία Πάφου. Στο στόχαστρο βρέθηκαν 3 φαρμακεία, 3 πρατήρια καυσίμων, 1 καφετέρια, 1 φρουταρία και 1 μίνι μάρκετ. Από 5 συνολικά καταστήματα κλάπηκαν χρηματικά ποσά. Στο
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ιεροκήπια 2026 παρουσιάζεται απόψε στις 8 στο Γυμνάσιο Γεροσκήπου η θεατρική κομμωδία «Απόψε δεν είμαι για κανένα» του Χουάν Κάρλος Ρούμπιο. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

0: Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Χριστιάνας Παπαδοπούλου στη Λεωφόρο Ελλάδος στον αριθμό 83, του Ίκαρου Πολυκάρπου στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 29 και στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχού της Άννας Ερωτοκρήτου στη Βασιλέως Στασίκου στο Προδρόμι.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο νότια της Κρήτης κινείται βόρειο-ανατολικά και αναμένεται να επηρεάσει την Κύπρο από αύριο το απόγευμα. Στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να αιωρείται αραιή σκόνη. Το απόγευμα στις πλήστες περιοχές ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και ενδεχομένως σε περιοχή στο εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένη καταιγίδα. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί ασθενείς τριών μποφόρ και η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Πέμπτη ο καιρός είναι γενικά μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά θα αναπτύσσονται νεφώσεις που θα δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και σε περιοχές στα βόρεια. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι. Το βράδυ αναμένεται επιδείνωση του καιρού με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα δυτικά. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς για να καταστούν προοδευτικά κυρίως βόρειο-δυτικοί ως νότιο-δυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη. Σε καταιγίδα οι άνεμοι θα ενισχύονται και θα μεταβάλλονται. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή ο καιρός είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι, ενώ οι άνεμοι θα ενισχύονται και θα μεταβάλλονται. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός στις πλήστες περιοχές είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά στα ορεινά και σε περιοχές στο εσωτερικό νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα σημειώσει πτώση για να βρεθεί σε επίπεδα πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή, ωστόσο μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει σταδιακή άνοδο για να επανέλθει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

στα Sis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ.

Καλώς ήρθατε, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τετάρτης έχει ξεκινήσει και φυσικά γεμάτη ελληνικές επιτυχίες, καινούριες κυκλοφορίες και νέες μεταδόσεις μόλις έχουν ξεκινήσει, με μια θεματολογία πραγματικά πλούσια και γεμάτη διάδραση. Μείνετε συντονισμένοι, εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο για να δούμε παρέα τι έχω ετοιμάσει για σήμερα.

Ιορδάνης αγαπητός, και ευθύς αμέσως θα σας παρουσιάσω όλα όσα θα ακολουθήσουν στη σημερινή εκπομπή. Έχουμε ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο. Φυσικά έχουμε ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα με ονομαστικές εορτές και επετείους, κυρίες και κύριοι. Εννοείται ότι εκεί έχουμε σημαντικές πληροφορίες που επικοινωνούμε. Τώρα, εάν με ρωτήσετε, viral ειδήσεις, πάντα υπάρχει κάτι, πάντα θα σχολιάσουμε κάτι με ψυχαγωγική ματιά. Δεν είμαστε δικαστήριο. Φυσικά λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα απογειώσουμε τις πληροφορίες μέσα από προτάσεις ταινιών. Και όλα αυτά θα τα δέσουμε με δικά σας αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Και φυσικά θα ακούτε πρώτοι εδώ τις καινούργιες κυκλοφορίες.

άφησε για λίγο ότι σε βαραίνει και έλα να γεμίσουμε τις επόμενες ώρες, δύο για την ακρίβεια, μόνο με καλή μουσική. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί είμαστε στη συχνότητα που σε ανεβάζει.

ξέρω ότι είσαι σε κάποια παραλία τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση και αν δεν είσαι θα βρεθείς. Πρόσεξέ με όμως. Το μήνυμά σου εμένα θα μου δώσει χαρά και φυσικά αν κάνεις και ένα στοράκι από εκεί που είσαι θα μου δώσει διπλή χαρά αρκεί να ταγκάρεις το ραδιόφωνο και εμένα Ιορδάνης αγαπητός official. Γι' αυτό λοιπόν χωρίς ντροπές και υπεκφυγές, δεν ξέρω πώς να το πω πιο απλά, σε περιμένω στα social media. Ακολούθησέ μας, στείλε μας το μήνυμά σου, ζήτα μας το τραγούδι σου, κάνε το story, έλα να γίνουμε μια παρέα ουσιαστική και γεμάτη αλληλεπίδραση.

Ζορδάν, σε αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Ευθυμία και Λουτμίλα. 5 επετείους, Διεθνή ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδος του όζοντος, Διεθνή ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, Διεθνή ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο και Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας, όπως επίσης Παγκόσμια μέρα γάλακτος στα σχολεία. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1462 ο Γενουάτης Νικόλαος Γκάτι Λούζι παραδίδει υπό όρους το κάστρο της Μυτιλίνης στον Σουλτάνο Μεχμέτ τον Δεύτερο. Οι Τούρκοι παρασπονδώντας ξεσπούν σε άγριες λαιλασίες και σφαγές προφανώς των Ελλήνων κατοίκων. Μάλιστα. Σοβαρό.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Μηνύματα ακροατών, χαιρετισμούς από την Κατερίνα, τον Δημήτρη και τη Σοφία. Η Σοφία μας γράφει χαρακτηριστικά. Σήμερα πήρα μια σημαντική επαγγελματική απόφαση. Φοβάμαι λίγο, αλλά νιώθω ότι ήρθε η στιγμή να προχωρήσω. Νομίζω ότι η εκπομπή μας πάει σε ρόλο ψυχολόγου. Σοφία, κράτα γερά. Ό,τι και αν γίνει, κορίτσι μου, μην αγχώνεσαι. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, έτσι μου λέει η γιαγιά μου, μέχρι που έγιναν διάφορα περίεργα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot. Με κρύο κακό ανέκδοτο. Ρώτησα το GPS που πηγαίνει η ζωή μου και μου απάντησε: γίνεται επαναυπολογισμός διαδρομής. Οκ, οκ.

Τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Η τρίτη επιλογή από Netflix σήμερα. Μικρές κυρίες, οι υπέροχες μικρές κυρίες της Γκρέτα Γκέρουινγκ. Οι τέσσερις αδελφές Σμαρτς μεγαλώνουν στην Αμερική του εμφυλίου, διεκδικώντας την αγάπη, την ελευθερία και το δικαίωμα να χαράξουν τη δική τους πορεία. Πραγματικά εξαιρετικό cast, διαθέσιμο 21 Οκτωβρίου, αξίζει την προσοχή σας.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο στο ό,τι και αν κάνετε. Η εκπομπή της Τετάρτης έχει ολοκληρωθεί και με πολύ πολύ αγάπη και ανυπομονησία θα περιμένω την επόμενή μας συνάντηση αύριο, ίδια ώρα, ίδια αγαπημένη συχνότητα.

Αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με το ένοχο κορμί, ενώ λίγο πριν η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Έρχονται το Κέλ και Λίλα, ποιος να σου το πει, Θοδωρής Φέρης και Είπες, αλλά και η Νατάσα Θεοδωρίδου με το Φορτηγό. Καλή μας διασκέδαση.

Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Φύγαμε για μουσική και τα λέμε σε λίγο. Πες μου.

δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, ήταν η Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη για τη Μαρία, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα για τη Δέσποινα. Έρχεται αμέσως τώρα ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα χίλια για το Θεόφιλο και αμέσως μετά Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των ονείρων για το Βασίλη.

πιο όμορφο. Ήταν ο Χρήστος Μενιδιάτης με το ό,τι πιο όμορφο, μια επιλογή της Άννας, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Εφημία και στη Λουντμίλα που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, η Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας και η Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, μία επιλογή της Κατερίνας, ενώ λίγο πριν Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά για τον Δημήτρη. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Θα συνεχίσουμε για τα επόμενα 20 ολόκληρα λεπτά μόνο με τις δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή της Αλεξάνδρας. Ανδρομάχη και Σούσουρο.

Ή ήταν η Ριελινίδου με το «Εξηγήστε μου», μια επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος με «Λίγα λόγια για τον Χρήστο». Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1934 ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά σε κόμικ στρίπ εφημερίδας. Σαν σήμερα το 1967 ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Τέλος, σαν σήμερα το 1977 έφυγε από τη ζωή η Μαρία Κάλλας, Ελληνοαμερικάνα λυρική καλλιτέχνηδα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε αμέσως τώρα με την καλύτερη ελληνική μουσική.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέακουσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

πώς να σ' το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Όλοι συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Άσε μισό λεπτό το κάουμπελ να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
2: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
1: Κόφτε τώρα, παιδιά.
2: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
1: Σιγά ρε. Πω.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.